χθεσινά, τα λόγια τα σκληρά.

Εγώ εδώ στα σκοτεινά.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

μ'αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: πήρα να δω τι κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά. Σου στέλνω αυτό χωρίς πρόλογο, προσφώνηση, δεύτερες σκέψεις, ενοχές. Απλώς ξεμπλέκω αυτό που υπάρχει στο στήθος μου. Δεν θα σε κοιτάω με τον ίδιο τρόπο, αλλά θα σε θυμάμαι ακριβώς όπως σε έβλεπα εγώ. Και κάθε φορά που θα κλείνω τα μάτια μου θα είναι όλα εκεί, όσα έχω κρατήσει. Το στενό στη φιδίο εκείνο το βράδυ, τα τελευταία τραγούδια που χορέψαμε, τα μισοάδια gin tonic που ξεχάσαμε στην μπάρα, ο τσαλακωμένος καναπές, τα χέρια σου στο πρόσωπό μου, τα χέρια σου που δεν θα υπάρξουν ξανά στο πρόσωπό μου, η μυρωδιά από νεράτσια,
1: το παλιό σου ραδιοφωνάκι,
0: η κάρτα τσάλ που δεν σου έδωσα,
1: το φεγγάρι που κόψαμε στα δύο,
2: τα λεωφορεία που έχανες και εγώ σε περίμενα με τις ώρες,
1: η αγαπημένη σκούπα, σκέτο γαλλικό, πάντα. Θυμάσαι? Η επίδαυρός μας. Δική μας ήταν. Δική μας κι αυτή. Δική μας οι καθρέφτες στο μπάνιο. Δικά μας τα πατζούρια που δεν ήθελες να ανοίγουμε. Δικός μας ο Αύγουστος που υποσχεθήκαμε. Η θάλασσα που φτιάξαμε στα δωμάτια μας.
0: Δικά μου τα μάτια σου. Τα μάτια σου δεν είναι δικά μου. Άλλωστε είμαστε σαν ένα ζευγάρι διαφορετικές κάλτσες. Έτσι μου έλεγες.
1: Τα μάτια σου δεν είναι δικά μου.
0: Εγώ μία από αυτές τις πολύχρωμες με τρύπες και μπαλώματα και εσύ μία άσπρη.
1: Τα μάτια σου δεν είναι δικά μου.
0: Βαμβακερή. Θα προσέχεις το κομμάτι μου, Θα προσέχω το δικό σου. Σ' αγαπώ.
3: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

valor.

κόσμος μας ταξιδεύει. Σαντορίνη. Τι είναι αυτό που κάνει την αγάπη να κρατάει για πάντα, έλεγε ο Τόμ Ρόμπινς στον Τρυποκάριδο. Όσοι αγάπησαν τη Σαντορίνη, την αγάπησαν για πάντα. Οι ντόπιοι λένε ότι έχει μια καρδιά που χτυπά δυνατά και δονεί το βουνό, το έδαφος, τη θάλασσα. Και η καρδιά των ανθρώπων ή συντονίζεται με τη δική της και μένουν, ή δεν τη συναντά ποτέ και φεύγουν τρέχοντας. Στέκομαι αντίκρι στην ασημή μεγαλοσύνη και αναρωτιέμαι τι είναι τελικά αυτό που με φέρνει πάντα πίσω στη Σαντορίνη. Οι ώρες κυλούν ήρεμα, το νησί δείχνει τον άλλο το εαυτό σε κάθε εποχή με πολλά χρώματα και άλλη ενέργεια. Η καλδέρα πρασινίζει, ανθισμένα φυτά της άνοιξης, κοντράζει με την πέτρα και τη λάβα που εποχές, όπως την άνοιξη, μαλακών και δένει με τον καιρό. Μια υγρασία σιγά σιγά απαλάτη λίγη τον γκρεμό όσο έρχεται το καλοκαίρι και σκεπάζει ολόκληρη τη Σαντορίνη. Η θάλασσα, άγρια και ήρεμη, γίνεται ένα με τον ορίζοντα στο βάθος, ένα μείγμα από μπλε θάλασσα και γκρι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επισκεφθεί κανείς τη Σαντορίνη.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
2: Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, άκουσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: μέρα.
1: Καλημέρα, Έλενα.
2: Καλημέρα, Θανάση.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
3: Καλημέρα, Θανάση.
4: Καλημέρα, Θανάση.
1: Καλημέρα, κυρία Κατερίνα.
0: Καλημέρα, Μαράκη.
5: Καλημέρα, Θανάση.
0: Τι θα έλεγες να πηγαίναμε μαζί για μία βόλτα? Η άνηση μια συνήθως σύντομης απόστασης με τα πόδια ή με μεταφορικό μέσο. Με ή χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.
5: Αχ, ναι, ναι, χωρίς συγκεκριμένο προορισμό.
1: Αλλιώς, το περίπατος.
0: Βόλτα. Σύντομη απόσταση με τα πόδια ή με μεταφορικό μέσο.

é minha. Oxirrônio.

0: πλούσιο το κεφάλι μου. Έριξα και ένα μανίκι μες στο χάλι μου. Σαν τα βόσε ή άλλο φωλείο θα εφορμήσω. Αν ακούτριξε μπουκάλι μες στις θάλασσες, να το πάνε στα γιώρος που με μάγεψε. Μου έχει σπάσει τη μύτη και εσύ γελάς, όμως τα έχω χτίσει κανονικά. Διαβάζω μυθιστόρηματα, πάω εκκλησία. Σπάω σακούλες δείχτες στα ορνηθοτροφία. Μοναχός το Άγιο Όρος δυστυχώς. Κλασικός δεμπελής και λίγο έως φόρος.
1: Και λίγο έως φόρος.
0: Ναι. Μοναχός.

τρελαίνει αυτό ο χώρο. Τράιμπι θα το γεμίσω και με μικρά καλοβριάκια. Θα το διακοσμίσω στην υπόγεια την δίσκο. Παπάδο σκοτωμό να περνάω τεταράσα. Να γίνεται χάμο και όταν η νύχτα θα περάσει. Να είμαστε καλά, να πίνουμε τα γάλατα μέσα στα θυμιάτα. Και ο Θεούλη μα να λέει που κρυβότανε αυτό. Αυτό είναι ένα ζυζάνιο, είναι διάβολο σωστό. Τι, διάβολο σωστό. Ναι, διάβολο σωστό. Μόναχο.

0: στο Ραδιοκόσμος. Είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, η επιδότηση στο ντίσελ κίνησης θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο. Βασικός στόχος η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, όταν ξεκινήσει η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου, να είναι χαμηλότερη από τα 1,74 ευρώ το λίτρο που ήταν στα τέλη Απριλίου. Την έκθεση του Τεχνικού Επιμελητηρίου για τα κτίρια που εμφάνισαν ζημιές στην Κυψέλη και την αξιολόγηση της πρότασης του αναδόχου αναμένει η Ελληνικό Μετρό για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Απαραίτητη η εκπώνηση μελετών στατικής επάρκειας και αποκατάστασης σύμφωνα με τους κανονισμούς για όλες τις πολυκατοικίες, τονίζουν στην έκθεσή τους οι δύο εμπειρογνώμονες. Στην ανάπτυξη ενός μεγάλου data center στον Άγιο Δημήτριο της Δυτικής Μακεδονίας προχωρούν η ΔΕΗ και η Amazon Web Services. Κλειδονισμού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τουρκίας προκαλεί σκάνδαλο κερδοσκοπικής φούσκας, με πρωταγωνίστριες 7 εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Σε μια ξεκάθαρη επίδειξη δύναμης, η ΑΕΚ συνέτριψε με 8-1 τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου. Μικρό το πρόβλημα τραυματισμού του Μπαρναμπάς Βάργα. Με τον Μάρκο Νίκολιτς να ελπίζει πως ο Ούγγρος Φορ δεν θα μείνει για καιρό εκτός. Γράφει ιστορία και στην Ευρώπη. Οι Ηρακλειώτες πανηγύρισαν τεράστια νίκη 2-0 επί της γερμανικής Hoffenheim στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Europa League. Μοιρασιά στην Νεάπολη με 1-1 για Καλαμάτα και ΑΕΛ στον αγώνα κυπέλλου. Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως 14 ποδοσφαιριστές που βρίσκονται μέσα και πέριξ από την πρώτη ομάδα κλήθηκαν στις εθνικές τους ομάδες. Στις κλήσεις της εθνικής της Νιγηρίας βρέθηκε και ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος όμως δεν θα πάρει μέρος στην προετοιμασία της μετά από προσωπική του απόφαση και επικοινωνία με τον προπονητή του.
2: Τραγούδια μιας άλλης εποχής στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κόσμος, εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: Τώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7. Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αρμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο.

0: Μένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μία παράσταση που θα δείξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφη εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο. Βασικός στόχος, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, όταν ξεκινήσει η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου, είναι χαμηλότερη από τα 1,74 ευρώ το λίτρο που ήταν στα τέλη Απριλίου. Την έκθεση του Τεχνικού Επιμελητηρίου για τα κτίρια που εμφάνισαν ζημιές στην Κυψέλη και την αξιολόγηση της πρότασης του αναδόχου αναμένει η Ελληνικό Μετρό για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Απαραίτητη η εκπώνηση μελετών στατικής επάρκειας και αποκατάστασης σύμφωνα με τους κανονισμούς για όλες τις πολυκατοικίες, τονίζουν στην έκθεσή τους οι δύο εμπειρογνώμονες. Στην ανάπτυξη ενός μεγάλου data center στον Άγιο Δημήτριο της Δυτικής Μακεδονίας προχωρούν οι ΔΕΗ και οι Amazon Web Services. Κλειδονισμού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τουρκίας προκαλεί σκάνδαλο κερδοσκοπικής φούσκας. Με πρωταγωνίστριες 7 εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού επιβεβαίωσε την ύπαρξη υπόγειων τούνελ 9 χιλιόμετρων κάτω από την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης.

μοσχοβολάει Ελλάδα. Άκουσέ τον. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
4: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
6: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια επαγγελματικού σας μέλλοντος.
7: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης.

0: της οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε κίναλι στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
5: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Κάντζα.
4: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέτα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαντζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
5: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65 και Essex, υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
4: Ευτυχώς από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
5: Το παιδί
4: μαζί με τη γιαγιά.
5: Καλά θα πάει αυτό.
4: Supermarket Kansas.
5: Τιμές θαύμα για όλους.
6: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Και αν κάτι μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
7: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
6: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
8: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
9: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
8: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: Στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα.

0: ντεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 15.
1: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο. Βασικός στόχος, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, όταν ξεκινήσει η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου, να είναι χαμηλότερη από τα 1,74 ευρώ το λίτρο που ήταν στα τέλη Απριλίου. Την έκθεση του Τεχνικού Επιμελητηρίου για τα κτίρια που εμφάνισαν ζημιές στην Κυψέλη και την αξιολόγηση της πρότασης του αναδόχου αναμένει η Ελληνικό Μετρό για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Απαραίτητη η εκπώνηση μελετών στατικής επάρκειας και αποκατάστασης σύμφωνα με τους κανονισμούς για όλες τις πολυκατοικίες, τονίζουν στην έκθεσή τους οι δύο εμπειρογνώμονες. Στην ανάπτυξη ενός μεγάλου data center στον Άγιο Δημήτριο της Δυτικής Μακεδονίας προχωρούν οι ΔΕΗ και οι Amazon Web Services. Κλειδονισμού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τουρκίας προκαλεί σκάνδαλο κερδοσκοπικής φούσκας. Με πρωταγωνίστριες 7 εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού επιβεβαίωσε την ύπαρξη υπόγειων τούνελ 9 χιλιόμετρων κάτω από την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Νάξος Μύκονος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Καβάλα, Λίμνος, Ύφνος, Χανιά, 28 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Τρίκαλα, 30 Γιαννιτσά, Καλαμάτα.

0: Μα τι, δεν σας αρέσουν οι λεπτές?
1: Όχι, προτιμώ τα λεφτά.
0: Μα εγώ έχω μεγάλη πρίκα. 3 οικόπεδα, 2 διαμερίσματα και μετρητά στην τράπεζα.
1: Κούκλα είσαι. Και πώς δεν σ' άρπαξε κανείς? Εννοώ πως δεν παντρευτήκατε ακόμα.
0: Να, δεν βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος να με συγκινήσει. Ξέρετε, εμένα μ' αρέσουν οι μεγάλες συγκινήσεις.
1: Να πηγαίνετε σε κηδείες.

Κόσμος του 93.

0: στο ράδιο ο Κόσμος είναι 8:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία

0: επιλογή.
1: Δημιουργήσαμε μία νέα, δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α, Σέρες. Τηλέφωνο 23210.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Τη Λενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
5: Και μαζί, η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Γκάντζα.
4: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
5: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
4: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
5: Το παιδί.
4: Μαζί με τη γιαγιά.
5: Καλά θα πάει αυτό.
4: Supermarket Kansas.
5: Τιμέ θαύμα για όλους.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πλυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
8: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
8: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
8: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
8: Site www.economouseres.gr.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Σε μια ξεκάθαρη επίδειξη δύναμης, η ΑΕΚ συνέτριψε με 8-1 τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου. Μυϊκό το πρόβλημα τραυματισμού του Μπάρναμπας Βάργα. Με τον Μάρκο Νίκολιτς να ελπίζει πως ο Ούγγρος Φορ δεν θα μείνει για καιρό εκτός. Γράφει ιστορία και στην Ευρώπη. Οι Ηρακλειώτες πανηγύρισαν τεράστια νίκη 2-0 επί της γερμανικής Hoffenheim στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Europa League. Μοιρασιά στη Νεάπολη με 1-1 για Καλαμάτα και ΑΕΛ στον αγώνα κυπέλου. Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως 14 ποδοσφαιριστές που βρίσκονται μέσα και πέριξ από την πρώτη ομάδα κλήθηκαν στις εθνικές τους ομάδες. Στις κλήσεις της εθνικής της Νιγηρίας βρέθηκε και ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος όμως δεν θα πάρει μέρος στην προετοιμασία της μετά από προσωπική του απόφαση και επικοινωνία με τον προπονητή του.
10: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
2: Είναι κι αυτοί που μου μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν

0: κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 9. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέας στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίλσε λάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινάκια αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
7: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
8: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
9: Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ...

0: πέφτει η ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Νάξος, Μύκονος, Ρέθυμνος.

Κόσμος στους 93.

0: σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousseres.gr.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Μοσχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
3: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
2: Πρωτοπορία στη σκέψη.
3: Πρωτοπορία στα όνειρα.
2: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούρου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
4: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
6: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα δείξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφοι εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων.

0: στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρισκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμετάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος το νέο σούλι στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου. Με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα, να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
9: Εγώ.
8: Πες μας, Αλέξανδρε.
10: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
8: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
10: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
8: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
11: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
12: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, η επιδότηση στο ντίσελ κίνηση θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο. Βασικός στόχος, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, όταν ξεκινήσει η διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου, να είναι χαμηλότερη από τα 1,74 ευρώ το λίτρο που ήταν στα τέλη Απριλίου. Την έκθεση του Τεχνικού Επιμελητηρίου για τα κτίρια που εμφάνισαν ζημιές στην Κυψέλη και την αξιολόγηση της πρότασης του αναδόχου αναμένει η Ελληνικό Μετρό για την επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Απαραίτητη η εκπόνηση μελετών στατικής επάρκειας και αποκατάστασης σύμφωνα με τους κανονισμούς για όλες τις πολυκατοικίες, τονίζουν στην έκθεσή τους οι δύο εμπειρογνώμονες. Στην ανάπτυξη ενός μεγάλου data center στον Άγιο Δημήτριο της Δυτικής Μακεδονίας προχωρούν οι ΔΕΗ και οι Amazon Web Services. Κλειδονισμού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τουρκίας προκαλεί σκάνδαλο κερδοσκοπικής φούσκας. Με πρωταγωνίστριες 7 εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού επιβεβαίωσε

0: Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Έφτασε η Παρασκευή, αγαπημένη για πολλούς, κυρίως τώρα που είναι και η περίοδος του καλοκαιριού ακόμη, και σας λέμε ότι φτάσαμε στις 18 του Σεπτέμβρη. Πώς περνούν οι μέρες, πότε το 15 γίνεται 18, πότε το 18 25. Καταλαβαίνετε όλοι την γρήγορη μεταφορά μας από τη μία μέρα στην άλλη. Ελπίζω πάντως και αυτή τη μέρα και αυτό το πρωινό μας να είμαστε καλά. Μαζί θα είμαστε σήμερα για τις επόμενες 2 ώρες περίπου, έως το μεσημεράκι, έως τις 12, στο μικρόφωνο Βασίλης Πανουδάκης. Κοντά μου στην ενημέρωση ο κύριος Νίκος Αμερικάνος και κοντά μας το cosmosnews.gr. Δίπλα μας επίσης ο κύριος Λάκης Καρσεβαΐδης, η Μαρία στη γραμματεία και ο Αργύρης. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.

0: Ενώ απέχουμε αρκετό καιρό από τις εκλογές, όπως καταλάβατε, πολλοί μας πείθουν για την πρωινή μας ενημέρωση, για να μας πούν ότι εμείς μπορούμε να βγάλουμε άποψη μέσω της δικής τους άποψης. Κάτι τέτοιο ακούγα χθες ένα διαφημιστικό ενός καναλιού. Ελάτε, ακούστε μας το πρωί από τις 6, για να έχετε εσείς άποψη, την οποία όμως εμείς θα σας διαμορφώσουμε, ή αν θέλετε θα την συνδιαμορφώσουμε μαζί. Απορώ πως κάποιοι άνθρωποι που ζουν και στον χώρο της δημοσιογραφίας προσπαθούν να μας πείσουν με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο ότι το να συνδιαμορφώσουμε την άποψη που έχουν αυτοί και εμείς μαζί τους είναι κάτι για το οποίο πρέπει να χαίρονται αυτοί, αλλά εμείς ακόμη περισσότερο. Κάτι δεν πάει καλά λοιπόν. Ποιος το είχε πει αυτό με το γυαλό, ότι η στραβός είναι ο γυαλός, η στραβά αρμενίζουμε άραγε.
1: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: Πάντως, παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, πώς για πληρωμές με κάρτα, my data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES One Go Retail της Endersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS, ηλεκτρονική τιμολόγηση και όλα αυτά μαζί σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES1GoRetail.gr. Και σήμερα θα πω μια καλημέρα σε εσάς που ασχολείστε με τις χειρονακτικές εργασίες, σε εσάς που ζωγραφίζετε τους στίχους, βάφετε, κάνετε εξωτερικές δουλειές και ακόμη ο ήλιος, κυρίως όσο περνάει η ώρα, ακόμη δυναμώνει και προς το μεσημέρι μας μάλιστα νιώθουμε και πάλι μια έντονη δυσφορία λόγω ζέστης. Παρ' όλα αυτά το κλίμα είναι καλύτερο. Να στείλω χαιρετίσματα στον Πάνο, σε όλη του την παρέα και την ομάδα, σε όλο το team και σε όλους εσάς που εργάζεστε σε εξωτερικές δουλειές ή εξωτερικές εσωτερικές, είτε βάφετε είτε συμμαζεύετε, καλή δύναμη και καλή δουλειά και σήμερα και καλή μέρα για άλλη μια φορά.
1: Ράδιο Κόσμος.

0: καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210.
5: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία

0: εξαιρετικές προσφορές. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Το αυτοκίνητο σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
3: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
2: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
3: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
2: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
3: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
2: Βασίλης Οικονόμου.
3: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
3: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
2: Site www.economousseres.gr.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Σε μια ξεκάθαρη επίδειξη δύναμης, η ΑΕΚ συνέτριψε με 8-1 τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου. Μυϊκό το πρόβλημα τραυματισμού του Μπάρναμπας Βάργα. Με τον Μάρκο Νίκολιτς να ελπίζει πως ο Ούγγρος Φορ δεν θα μείνει για καιρό εκτός. Γράφει ιστορία και στην Ευρώπη. Οι Ηρακλειώτες πανηγύρισαν τεράστια νίκη 2-0 επί της γερμανικής Hoffenheim στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Europa League. Μοιρασιά στη Νεάπολη με 1-1 για Καλαμάτα και ΑΕΛ στον αγώνα κυπέλου. Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως 14 ποδοσφαιριστές που βρίσκονται μέσα και πέριξ από την πρώτη ομάδα κλήθηκαν στις εθνικές τους ομάδες. Στις κλήσεις της εθνικής της Νιγηρίας βρέθηκε και ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος όμως δεν θα πάρει μέρος στην προετοιμασία της μετά από προσωπική του απόφαση και επικοινωνία με τον προπονητή του.
6: Κόσμος στους 93.

Είναι πολλές φορές στη ζωή μας που γίνονται πράγματα τα οποία μας θυμώνουν και μαλώνουμε είτε έντονα είτε πιο χαλαρά με ανθρώπους, διαφωνούμε, φεύγουμε, αλλάζουμε τομείς εργασίας και περνούν τα χρόνια και αντιλαμβανόμαστε στον χρόνο τελικά δεν θα έπρεπε να γίνουν αυτές οι συγκρούσεις, χάσαμε ανθρώπους από δίπλα μας, δουλειές και ένα σωρό άλλες καταστάσεις. Δεν είναι κακό να μετανιώνουμε για πράγματα που έχουμε κάνει λάθος. Δεν είναι κακό στη ζωή μας γενικότερα να διευρύνουμε τη σκέψη μας και όσο ρημάζουμε και περνά ο καιρός να κατανοούμε πράγματα. Το ξέρω πως πολλοί κρατούμε κακίες εισαγωγικά ή αν θέλετε αποστάσεις από ανθρώπους που θεωρήσαμε ότι μας πλήγωσαν ή μας αδίκησαν, αλλά

Νομίζω ότι και το αντίθετο πολλές φορές, όταν αυτές τις αποστάσεις τις μειώνουμε και προσπαθούμε να δώσουμε μια εξήγηση και ξανασυζητάμε θέματα με αυτούς που υπήρξε παρεξήγηση, μπορεί να βρεθεί πάντα μια καλή και μια σωστή λύση. Γιατί και οι δύο πλευρές μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις σε κάποια θέματα, αλλά μπορεί ταυτόχρονα, όταν υπάρχει αλληλοσεβασμός, να μπορούμε να βρούμε και λύσεις τις οποίες να κατανοούμε και τα λάθη μας και να μετανιώνουμε για πράγματα που κάναμε, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Με λίγα λόγια, το συγγνώμη, όταν κάποιος το εννοεί, παρότι είναι πολύ παρεξηγημένο στην εποχή μας και πολύ χρησιμοποιημένο, όταν είναι αληθινό και η μετάνοια μας μπορεί να βοηθήσει και πάλι να πέσουν γέφυρες για να υπάρχει πραγματικά αλληλεγγύη, κατανόηση και αγάπη.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Μου έλεγε ένας φίλος, ο Κώστας, ότι το μίσος είναι πολύ πιο εύκολο, Βασίλη, να διαδοθεί, όπως το έχεις πει και εσύ παλαιότερα, από ότι το να διαδώσουμε τις ιδέες αυτής της αγάπης, αλληλεγγύης και όλα αυτά που έλεγα νωρίτερα, του σεβασμού. Φυσικά, όταν είμαστε θυμωμένοι με πολλά και διάφορα πράγματα στη ζωή μας και στην καθημερινότητα, όταν κοιμόμαστε χάλια, ξυπνάμε σαν να κάνουμε γερτήριο στο στρατό, χαράματα χωρίς να θέλουμε να έχουμε χορτάσει τον ύπνο μας, όταν πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο δεν αγαπάμε και όταν υπάρχει γκρίνια γενικότερα γύρω μας, σίγουρα δεν θα έχουμε και την καλύτερη διάθεση.

μια καλημέρα ζεστή και να την εννοούμε. Όταν όμως όλα είναι διαφορετικά και έχουμε ζυγίσει, έχουμε ρυθμίσει, έχουμε παλέψει γι' αυτό, για να είναι η ζωή μας κάθε μέρα καλή και να αγωνιζόμαστε γι' αυτή, τότε η καλημέρα μας θα είναι αληθινή και θα μπορούμε έτσι πιο εύκολα να επικοινωνούμε στα αλήθεια και με τους ανθρώπους που είναι γύρω μας.

τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κύρια.

αληθινή καλημέρα, λέγαμε πριν. Για άλλη μια φορά, μια αληθινή καλημέρα τουλάχιστον από μένα. Στα θέματα της 18ης Σεπτεμβρίου, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών. Επίσης, να ξέρετε ότι στο εορτολόγιο λέμε χρόνια πολλά στην Αριάδνη που γιορτάζει ή στην Αριάννα. Χρόνια πολλά λέμε και στον Ευμένη και την Ευμενία. Χρόνια σας πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν για αυτούς που εθελοντικά πηγαίνουν και καθαρίζουν διάφορες ακτές και παραλίες. Κάποιοι θα βρεθούν και σε αυτές. Ίσως όχι πολύ και ίσως να μην τους μάθουμε, γιατί συνήθως τα καλά νέα και τα ευχάριστα, όπως λέγαμε λίγο νωρίτερα, είναι και λίγο δύσκολο να τα μαθαίνουμε. Όσο για τα δυσάρεστα, εντάξει, σίγουρα τα μαθαίνουμε πιο γρήγορα και με άλλη διαφορά.

0: ταχύτητα πριν από κάθε τι καλό. Χρόνια πολλά Αριάννα, χρόνια πολλά Αριάδνη και πάλι.
1: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο, 5 λίτρα, 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα, 48% το κιλό, 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια. 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν.

0: δοκιμή. Η ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
1: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
2: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα δείξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφη εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
3: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
4: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Κάντζα.
3: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
4: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
3: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
4: Το παιδί,
3: μαζί με τη γιαγιά.
4: Καλά θα πάει αυτό.
3: Supermarket Kansas.
4: Τιμές θαύμα για όλους.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Νάξος Μύκονος, Ρέθυμνο Ηράκλειο, Καβάλα Λίνος, Ύφνος Χανιά, 28 Αλεξανδρούπολη, Άρτα Κέρκυρα, Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα Τρίκαλα, 30 Γιαννιτσά Καλαμάτα.
6: Κόσμος στους 93.

0: με τον απόδει στο όνειρο και τ' άλλο στη γωνία.
1: Να στείλω χαιρετίσματα στη φίλη μου τη Γεωργία, η οποία μου λέει ότι θέλει να κάνει ταξίδια και έχει ακούσει που έχω πει που έχω πάει Γαλλίες και τα λοιπά με το αεροπλάνο, αλλά δεν τολμά. Μία πολύ καλή λύση είναι το αυτοκίνητο, φοβάσαι το αεροπλάνο. Αν και με το αεροπλάνο όλοι φοβηθήκαμε την δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά. Έπειτα σου φαίνεται πολύ απλά ένα πολύ απλό ταξίδι, και αν προτιμήσεις και το παράθυρο, είσαι τυχερός να έχεις μια τέτοια θέση τυχερή, καταλαβαίνεις ότι μπορείς να χαζεύεις και πολλά πράγματα. Άλλοτε τα σύννεφα τα οποία μοιάζουν ατελείωτα, και άλλοτε τον ωκεανό, τα πελάγια της θάλασσας, τα μικρά βαρκάκια έτσι όπως τα βλέπεις από πάνω, την διαδρομή που υπάρχει από ένα βουνό σε ένα άλλο ή σε ένα μικρό χωριό, ορισμένα σπίτια τα οποία τα βλέπεις πάνω από το αεροπλάνο να είναι σε ορισμένες περιοχές που είναι όλα και όλα 5-6 σπίτια στο πουθενά και σου κάνει εντύπωση. Το νερό που τρέχει στα ποτάμια, τα ριάκια ή τους παραποτάμους. Οπότε το ξεπερνάς το φόβο όταν έχεις πράγματα να δεις. Τώρα εγώ δεν έχω κάνει μεγαλύτερο ταξίδι από 3 ώρες. Κάποιοι άλλοι έχουν κάνει ταξίδια 10-12 ώρες. Πρόσφατα μιλούσα με ένα φίλο και μου έλεγε ότι στο 12ωρο και σε ένα ταξίδι που έκανε, ότι προσπαθούσε να κοιμηθεί. Νομίζω ο Αργύρης μου το έλεγε στο δίπλα γραφείο, ότι προσπαθείς να κοιμηθείς, κοιμάσαι λίγο, ξυπνάς. Ευτυχώς τα αεροπλάνα που έχουν διαδρομές μεγάλες σου έχουν και μια οθόνη που μπορείς να δεις μια ταινία μπροστά σου ή ένα ντοκιμαντέρ ή κάτι, να περάσει λίγο η ώρα. Αντέχεται πάντως. Σας λέω ότι δεν μου έχει τύχει, δεν γνωρίζω πώς είναι, αλλά μέχρι 2-3 ώρες, οκ, okay, όλα καλά. Φαντάζομαι ότι το ίδιο θα είναι και με περισσότερες ώρες. Κυρίως όταν πηγαίνεις κάπου και έχεις σε μια διαδρομή μια κατεύθυνση, όταν πας κάπου, πηγαίνεις κάπου, είσαι ιδιαίτερα χαρούμενος, οπότε προσπερνάς πολλά πράγματα που μπορεί να σε ενοχλούν. Όταν γυρίζεις, αρχίζεις να βλέπεις πράγματα ή να γκρινιάζεις πιο πολύ. Φαντάζομαι ότι θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς.

0: Εδώ είμαστε και είμαστε παρέα. Πριν από λίγο καιρό, στο τέλος περίπου του Αυγούστου, κυκλοφορήσε μια είδηση την οποία δεν την είδαμε. Είχαν γεμίσει ψεύτικες γάτες και κυρίως μαύρες περισσότερες σε οικόπεδα στη Φλόριντα. Και το παράξενο έβριμα σε αυτά τα οικόπεδα και υποψίες των εθελοντών ότι οι φιγούρες τοποθετήθηκαν για κάποιο λόγο. Τελικά λένε ότι τοποθετήθηκαν αυτές οι γάτες μυστηριωδώς σε άδεια οικόπεδα στο Cape Coral της Φλόριντα, προκαλώντας πολλά ερωτήματα για το λόγο, για να διώξουν τις κουκουβάγες. Γιατί εκεί γίνονται διάφορα λαγούμια όπου οι κουκουβάγες φωλιάζουν στο έδαφος και έτσι λοιπόν τοποθέτησαν κάποιοι γάτες μαύρες για να διώξουν αυτό το θέμα, τις κουκουβάγες δηλαδή, που επίσης δεν έχει αποδειχθεί ακόμη ποιος τις τοποθέτησε τις φιγούρες αυτές, ούτε αν πραγματικά ο σκοπός ήταν για να διώξουν από μακριά τις κουκουβάγες. Οι γάτες εντωμεταξύ, αν δεν το ξέρετε, και από την άλλη πλευρά, πέρα από το ότι καθαρίζουν κατσαρίδες, ποντίκια, φίδια μας, προστατεύουν από πολλά πράγματα και αποτελούν και πραγματικό κίνδυνο για τις κουκουβάγες και άλλα πουλιά, καθώς οι ελεύθερες, οι κόστες και αδέσποτες γάτες μπορούν να τα κυνηγήσουν. Και φαντάζομαι ότι όλοι θα έχετε πέσει σε μια σκηνή που μια γάτα κοιτάζει ένα περιστέρι, το λιγουρεύεται και προσπαθεί να το πιάσει. Σε σπάνιες περιπτώσεις το πιάνει, αλλά τουλάχιστον προσπαθεί. Έχει το κυνήγι μέσα της η γάτα.
1: Κάνε το δάκρυ χαρά, να γλιτώσω από αυτή τη παράδια.
2: Μπας με έτρεχε δίτα, εκείνος με πήγε πρώτα σε μια γνωστή του, την κυρία Ελένη, δεν θα την ξεχάσω, η οποία μου έμαθε τα πρώτα μου τραγουδάκια στο πιάνο. Μου χάρισε και το πιάνο της. Που με σημασία έχει ότι εγώ τον δρόμο μου τον διάλεξα και κάνω αυτά που αγαπώ.
3: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: Θυμόσαστε πριν λίγη ώρα που σας έλεγα για τις ακτές, για τις θάλασσες και τα λοιπά, και ότι είναι μια παγκόσμια ημέρα του καθαρισμού των ακτών από εθελοντές και εθελοντικές ομάδες. Ας δούμε λοιπόν για τις θάλασσες. Οι θάλασσες και τα νερά κολύμβησης στην Ευρώπη γενικά είναι σε πολύ καλές συνθήκες. Είναι καθαρά, με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φτάνει το 85% σε εξαιρετική ποιότητα. Σύμφωνα με τα στοιχεία φυσικά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, γιατί ελέγχονται πολλές περιοχές κολύμβησης για την ασφάλεια των νερών και υπάρχουν και πολλές μπλε σημαίες. Οι κορυφαίες χώρες τώρα σε καθαριότητα παραλίας και ακτών είναι η Κύπρος, πρώτη, που κατέχει την πρώτη θέση με 100% των υδάτων της να καταγράφονται ως εξαιρετικά και να κατατάσσονται εκεί. Ακολουθεί η Ελλάδα. Βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις της Ευρώπης, από το 91% ως το 97% των νερών της να θεωρείται εξαιρετικής ποιότητας. Επίσης και η Βουλγαρία ακολουθεί ψηλά στη λίστα με ποσοστό από 91% ως 96,9%. Οι πιο χαμηλές επιδόσεις στις καταγραφές των νερών είναι στην Αλβανία, που βρίσκεται στην τελευταία θέση με 16,8% καθαρά νερά, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη. Επίσης η Πολωνία, η Εσθονία, η Ουγγαρία και το Βέλγιο έχουν ποσοστά κάτω από το 70%. Αυτά με λίγα λόγια από τα νέα για τις παραλίες και για τις κορυφαίες χώρες σε καθαριότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.
1: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
3: King Coffee Stores. Βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό, συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
6: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
5: Πρωτοπορία στη σκέψη.
6: Πρωτοπορία στα όνειρα.
5: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
6: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία.

0: Υπεύθυνη Σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζηαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
1: Κόσμος στους 93.

τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ.

0: Έλεγα για τις γατούλες λίγο νωρίτερα. Η φίλη μου η Πολίνα έχει πάνω από 20 στο σπίτι της μέσα και γενικότερα ταΐζει όποιες βρει. Λυπάται πολύ αν θα της φύγει μια γάτα. Τόσο μεγάλη αγάπη έχει, όπως και πάρα πολλοί έχουν αγάπη για άλλα ζωάκια. Και πολύ καλά κάνουν. Είναι καλό να έχουμε και αγάπη και για τον άνθρωπο και για τον εαυτό μας. Μπορεί να μας έχουν πληγώσει ή απογοητεύσει κάποιοι άνθρωποι. Υπάρχουν καλοί, κακοί, κάποιοι που είναι ουδέτεροι και κάποιοι που είναι πολύ πολύ θερμοί και ιδιαίτερα χαρούμενοι, κάποιοι που είναι πολύ πολύ κρύοι και ιδιαίτερα απομονωμένοι. Είμαστε πάρα πολύ, πολύ διαφορετικοί, όπως έχω πει πολλές φορές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γυρίσουμε και να αγαπάμε μόνο ότι δεν είναι άνθρωπος όλα τα υπόλοιπα. Ας αγαπήσουμε και τον άνθρωπο, δεν είναι κακό. Τουλάχιστον τον καλό άνθρωπο. Για αυτόν που εμάς μας αρέσει ο τύπος του, μας αρέσει ο τρόπος του, μπορεί να μας αρέσει η κίνησή του, το ντύσιμό του, η σκέψη του, το μυαλό του. Είναι πάρα πολλά αυτά που μπορεί να μας αρέσουν σε έναν άνθρωπο. Καμιά φορά βλέπεις ένα βλέμμα και λες ναι, αυτό το βλέμμα. Δύο μάτια και λες ναι. Αυτά είναι. Είναι πάρα πολλά, οπότε ας αγαπήσουμε και τον άνθρωπο πέρα από κάθε ζωάκι του πλανήτη. Δεν είναι κακό.
1: Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

Για σας που ετοιμάζεστε για το Σαββατοκύριακο, είτε για μια βόλτα στο Μπρατσάκι, είτε για μια βόλτα στο χωριό, είτε για μια βόλτα στο θερινό σινεμά, είτε για μια βόλτα οπουδήποτε και έχετε κάποια σχέδια, είτε για ένα περίπατο σε ένα δάσος, είτε απλά μια βόλτα στην αγορά, να περάσετε όμορφα, γιατί ξέρω ότι η Παρασκευή είναι μια μέρα που μας δίνει λίγο περισσότερο χαρά, μας

δίνει λίγο περισσότερο καλή διάθεση, γιατί όσοι τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο έχουν το χρόνο μπορούν να κάνουν πολλά και διάφορα πράγματα που αγαπούν. Μακάρι καθημερινά να κάναμε πράγματα που αγαπάμε και να νιώθαμε κάθε μέρα Σαββατοκύριακο στη ζωή μας, αλλά σίγουρα προς το παρόν ακόμη τα πράγματα δεν έχουν κάπως έτσι. Εύχομαι για το Σαββατοκύριακο λοιπόν, για όσους έχετε κάνει σχέδια και ταξίδια, να είσαστε καλά πάνω απ' όλα, και αν έχετε και μια καλή ιδέα να μας προτείνετε, να σας πω ότι είμαστε στη διάθεσή σας να τη διαβάσουμε, να τη μοιραστούμε. Το email μας είναι το 93fmstudio@gmail.com 93fmstudio@gmail.com, και διαβάζουμε ότι μας στέλνετε εκεί.

κόσμος. Τραγουδάμε από την κορυφή. Μαζί, μαζί. Κάπως έτσι φτάσαμε σήμερα στον επίλογο της εκπομπής με λίγα θέματα, με μια παρασκευάρα που μας ετοιμάζει για το Σαββατοκύριακο. Ακόμη και στο σπίτι να καθίσει κανείς μπορεί να ξεκουραστεί, να δει κάτι που τον ενδιαφέρει. Ελπίζω να βλέπετε ωραίες ταινίες. Σίγουρα υπάρχουν πολλές γύρω μας, ανάλογα και τα γούστα του καθενός. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για όσα μοιραστήκαμε και αυτές τις μέρες που πέρασαν της εβδομάδος. Από Δευτέρα πάλι θα συναντηθούμε γύρω στις 10 το πρωί. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά με τις καλύτερες σκέψεις σας, με τους ανθρώπους σας, αν έχετε, και αν δεν έχετε, ελπίζω αργά ή γρήγορα να βρείτε, με τους καλούς φίλους και κυρίως με τον καλύτερο εαυτό σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν κοντά σας η εκπομπή Πρωινές Περιπλανήσεις με τον Βασίλη Σπανουδάκη.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίσερα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξελ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210 93 250.
5: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
6: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου, πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
9: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
8: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
10: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Παρέμβαση του Πρωθυπουργού με μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίσελ κίνησης, όχι όμως για τη βενζίνη. Τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπτωσαν

0: Διοργανώνονται σε ολόκληρη τη χώρα. Κεντρικό σημείο συνάντησης για την αντιφασιστική πορεία, το μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητοί από το μεσημέρι βόρειο-δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειο 4 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 25 Καβάλα Ρέθυμνο Λίμνος Μύκονος Νάξος Ηράκλειος Ύφνος, 28 Χανιά Αλεξανδρούπολη Πρέβεζα Άρτα Καλαμάτα Κέρκυρα Σέρες, 30 Γιάννητσα Τρίκαλα.

0: Πάντως, παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, πώς για πληρωμές, με κάρτα, my data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES One Go Retail της Endersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS, ηλεκτρονική τιμολόγηση και όλα αυτά μαζί σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES1GoRetail.gr.
1: Κόσμος τους 93.
2: Σου φέρνω στρίδια απ' τα σπρονίσια.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
5: Ιζωμάτ Θερμοσύστερ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
8: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
7: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
8: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11. Αλφα, Σέρες, τηλέφωνο 23210-23210.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, όμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
10: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
11: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
10: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
11: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
10: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
11: Βασίλης Οικονόμου.
10: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
10: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
11: Site www.economousseres.gr.
12: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολή.

0: απίστευτη ποικιλία, τιμές, όνειρο. Και αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Σε μια ξεκάθαρη επίδειξη δύναμης, η ΑΕΚ συνέτριψε με 8-1 τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου. Μυϊκό το πρόβλημα τραυματισμού του Μπαρναμπάς Βάργα. Με τον Μάρκο Νίκολιτς να ελπίζει πως ο Ούγγρος Φορ δεν θα μείνει για καιρό εκτός. Όφη γράφει ιστορία και στην Ευρώπη. Οι Ηρακλειώτες πανηγύρισαν τεράστια νίκη 2-0 επί της γερμανικής Hoffenheim στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Europa League. Μοιρασιά στη Νεάπολη με 1-1 για Καλαμάτα και ΑΕΛ στον αγώνα κυπέλου. Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως 14 ποδοσφαιριστές που βρίσκονται μέσα και πέριξ από την πρώτη ομάδα κλήθηκαν στις εθνικές τους ομάδες. Στις κλήσεις της εθνικής της Νιγηρίας βρέθηκε και ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος όμως δεν θα πάρει μέρος στην προετοιμασία της μετά από προσωπική του απόφαση και επικοινωνία με τον προπονητή του.
4: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Η μηχανική μας αναλαμβάνει.

0: τακτικό σερβίς και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ, λιούσας αναστάσεως και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα θίξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφοι εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή από το μεσημέρι βόρειο-δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειο 4 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 25 Καβάλα Ρέθυμνο Λίμνος Μύκονος Νάξος Ηράκλειος Ύφνος, 28 Χανιά Αλεξανδρούπολη Πρέβεζα Άρτα Καλαμάτα Κέρκυρα Σέρες, 30 Γιάννητσα Τρίκαλα.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, πώς είστε? Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σήμερα και λίγο μετά τις 1, για να είμαστε ειλικρινείς, 1:05. Και είμαστε εδώ μαζί στο Κόσμος Ράδιο στους 93FM. Η εβδομάδα φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της και εγώ είμαι η Κέλλη Μονοηλίδου και σας κρατάω παρέα μέχρι τις 3. Και φυσικά ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή δεν είναι μόνο η δική μου φωνή, αλλά είναι και η δική σας. Οπότε περιμένω τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο της εκπομπής 2321 063 333, τα μηνύματά σας στο email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Πλέον μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας και στο Instagram Cosmos93FM Seres και στη σελίδα μας εννοείται στο Facebook. Θέλω να μου πείτε τι κάνετε, πού σας βρίσκει η Παρασκευή, αν είστε στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, γιατί εγώ μπορεί να είμαι εδώ στο μικρόφωνο, αλλά η εκπομπή αυτή ταξιδεύει παντού. Και μιας και είναι Παρασκευή, πάμε να τις ξεκινήσουμε ένα μεσημέρι όπως τις αξίζει.

με Ελίνας, Λανίδου και Γλυκερία σε ένα μοναδικό τραγούδι φτάνει και περισσεύει. Δύο φωνές ενώθηκαν για να κάνουν αυτό το αποτέλεσμα. Παρασκευή λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμη εβδομάδας. Και ίσως η Παρασκευή να είναι μια καλή ευκαιρία, όχι μόνο για να πούμε επιτέλους έρχεται το Σαββατοκύριακο, αλλά για να κάνουμε και έναν μικρό απολογισμό. Να δούμε τι θέλαμε να κάνουμε αυτή την εβδομάδα, τι καταφέραμε τελικά να κάνουμε και τι αφήσαμε για αργότερα. Και κυρίως να θυμηθούμε τους μικρούς μας στόχους. Γιατί δεν χρειάζεται κάθε φορά να αλλάξουμε τη ζωή μας. Μερικές φορές αρκεί να κάνουμε ένα μικρό βήμα, ένα πράγμα που θα μας κάνει να νιώσουμε λίγο καλύτερα, ένα πράγμα που θα μας φέρει λίγο πιο κοντά σε αυτό που θέλουμε. Και ίσως αυτό να είναι και το καλύτερο της Παρασκευής, ότι μας δίνει την αίσθηση πως κάτι ολοκληρώνεται, αλλά ταυτόχρονα κάτι καινούριο ξεκινάει. Οπότε πριν φύγει αυτή η εβδομάδα, κρατήστε έναν μικρό στόχο για εσάς.

0: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
2: Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και εγώ σήμερα που είναι Παρασκευή έχω την ανάγκη να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Αρχικά να πω ένα ευχαριστώ στην οικογένειά μου, τη μαμά μου και τον μπαμπά μου που με έχουν μεγαλώσει με αρχές. Έπειτα να πω ένα ευχαριστώ στον άντρα μου που με ανέχεται και στα παιδιά μου που με κάνουν καλύτερη μαμά. Τώρα κάπου εδώ όμως θέλω να πω κάτι που πάντα πίστευα όσο αφορά τη δουλειά. Ότι τελικά, όσο και αν μιλάμε για εργοδότες, εργαζόμενους, μισθούς, ωράρια και υποχρεώσεις, πίσω απ' όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι. Και στη δική μου τη ζωή υπήρχαν άνθρωποι που στάθηκαν απέναντί μου, όχι απλά ως εργοδότες, αλλά και ως άνθρωποι που εκτίμησα και με εκτίμησαν. Στη ζωή μου είχα αρκετούς εργοδότες, αλλά 4 από αυτούς με έχουν στιγματίσει. 5 με τον κύριο Βασίλη Σπανουδάκη. Είχα 2 εργοδότες λοιπόν σε μία δουλειά, τον κύριο Μπάμπη Καλουπτσή και τον κύριο Γιώργο. Και πραγματικά αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή που συνεργάστηκα μαζί τους. Σε άλλη δουλειά είχα την κυρία Μαρία και τον κύριο Κώστα Καρπουχτσή. Ανθρώπους που επίσης κράτησα μέσα μου με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και φυσικά να πω και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Βασίλη Σπανουδάκη γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να εξελιχθώ μέσα από το ραδιόφωνο. Θέλω να πω ότι πραγματικά σημαντικό θεωρώ όχι τα χρόνια που δούλεψες κάπου, ούτε αν έφυγες επειδή παρετήθηκες ή αν η συνεργασία τελείωσε επειδή σε απέλυσαν. Το σημαντικό είναι τι μένει μετά. Γιατί μπορεί μια μέρα να κλείσει μια πόρτα επαγγελματικά και να μην μείνει πίσω ούτε θυμός, ούτε κακία, αλλά και ούτε το έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Να μπορείς να τους συναντήσεις στον δρόμο, μετά από χρόνια να πεις ένα γεια σας, τι κάνετε, χάρηκα που σας είδα. Αυτό για μένα είναι επιτυχία μιας επαγγελματικής σχέσης. Γιατί οι δουλειές αλλάζουν, οι άνθρωποι αλλάζουν, οι δρόμοι χωρίζουν, αλλά όταν υπάρχει σεβασμός, εκτίμηση και καθαρή καρδιά, δεν χρειάζεται να χαλάσει μία σχέση επειδή τελείωσε μία συνεργασία. Και αυτό είναι ένα από τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή. Να μπορείς να πεις δεν δουλεύουμε πια μαζί, χωρίς να σημαίνει δεν θέλω να σε ξαναδώ. Γιατί στο τέλος θα θυμόμαστε πάντα τις καλές στιγμές και εκεί που δουλέψαμε. Θέλω να θυμάστε κυρίως πράγματα που σας έκαναν να νιώσουν άνθρωποι, σωστοί άνθρωποι και να λέτε και ένα ευχαριστώ που και που παιδιά δεν κοστίζει. Εγώ τώρα θα σας πάω σε Άλκη στην Πρωτοψάλτη και το τραγούδι Σωτηρία της Ψυχής.

Να υπενθυμίσω 23-21-0-63-33-33, τηλεφωνική μας γραμμή είναι ανοιχτή. Μπορείτε να μας καλέσετε, να μας πείτε κάποιο τραγούδι που θέλετε να ακούσετε ή κάπου να το αφιερώσετε ή ακόμα και μια καλησπέρα.

τέλους να κρίνετε τη ζωή κάποιου σαν να είστε εσείς οι σεναριογράφοι της. Γιατί πραγματικά πώς γίνεται να έχουμε τόση μεγάλη άποψη για τη ζωή των άλλων και τόσο λίγο χρόνο για να κοιτάξουμε τη δική μας? Τι έκανε ο ένας, με ποιον βγαίνει ο άλλος, γιατί χώρισε, γιατί παντρεύτηκε, γιατί έφυγε από τη δουλειά του, γιατί γύρισε, τι θα κάνει αύριο, τι έβαλε, τι δεν έβαλε, τι θα έπρεπε να είχε κάνει. Και κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά ξεχνάμε το πιο σημαντικό πρόσωπο της δικής μας της ζωής, που είμαστε εμείς. Δεν ξέρεις τι κουβαλάει ο άλλος, δεν ξέρεις τι έχει περάσει, δεν ξέρεις τι φοβάται, τι προσπαθεί να διορθώσει, τι παλεύει να αφήσει πίσω του. Βλέπεις ένα κομμάτι της ζωής του και νομίζεις ότι έχεις ολόκληρη την ιστορία. Δεν την έχεις. Και ξέρεις κάτι, ίσως είναι ο καιρός να σταματήσουμε να παρακολουθούμε τόσο έντονα τις ζωές των άλλων και να αρχίσουμε να κοιτάμε λίγο περισσότερο τη δική μας την ψυχή. Πού ήμασταν πέρυσι, πώς ήμασταν, πού είμαστε σήμερα, τι μάθαμε, σε τι θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, τι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε. Γιατί η εξέλιξη θέλει χρόνο. Και ο χρόνος που χαλάμε σχολιάζοντας τη ζωή κάποιου άλλου είναι χρόνος που δεν επιστρέφει στη δική μας. Ο καθένας έχει το δικό του ταξίδι, τη δική του ταχύτητα, τα δικά του λάθη και τις δικές του δεύτερες ευκαιρίες. Και δεν χρειάζεται να συμφωνούμε με όλα όσα κάνει. Αλλά μπορούμε να μάθουμε να σεβόμαστε το δικαίωμα του να γράψει μόνος του την ιστορία του. Και ίσως σήμερα, αντί να αναρωτηθούμε τι κάνει ο άλλος, να αναρωτηθούμε εγώ τι κάνω για να γίνω λίγο καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Γιατί εκεί βρίσκεται όλη η ουσία. Δεν είμαστε οι σεναριογράφοι της ζωής των άλλων. Είμαστε άνθρωποι που κρατάμε το δικό μας στυλό. Και αυτό το σενάριο αξίζει να το γράψουμε όσο καλύτερα μπορούμε.

Από εδώ θέλω να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στην Αλεξάνδρα. Και τώρα θα μου πείτε ποια είναι η Αλεξάνδρα και γιατί πρέπει να τη ξέρω. Θέλω να σας πω ότι η Αλεξάνδρα έχει ένα μαγαζί στις Σέρρες που πραγματικά είναι ένας μικρός παράδεισος για τους λάτρεις των γλυκών και των ζαχαρωτών. Το Candy Planet, δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά. Είναι ένας χώρος γεμάτος χρώμα, γλυκά μάλλον, λιχουδιές και όλα εκείνα τα πράγματα που βλέπεις και λες εντάξει, θα το πάρω αυτό, θα το πάρω αυτό και μετά ας πάω οδοντίατρο. Το κατάστημά της βρίσκεται στις Σέρρες, στη Σελεύκο 9 και Σταυρίδη γωνία. Οπότε αν σήμερα θέλετε να κάνετε μία μικρή γλυκιά στάση για να πάρετε κάτι για εσάς, για τα παιδιά σας ή απλώς θέλετε να βάλετε λίγο παραπάνω ζάχαρη στην Παρασκευή σας, ξέρετε που θα πάτε. Candy Planet, Σελεύκο 9 και Σταυρίδη γωνία στις Σέρρες. Γιατί μερικές φορές ένα μικρό γλυκό κομμάτι μπορεί να φτιάξει ολόκληρη τη διάθεση. Μόλις τελειώσει το τραγούδι, θα σας πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99.

0: Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleep and Leaven.
3: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
4: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
3: Πρωτοπορία στη σκέψη.
4: Πρωτοπορία στα όνειρα.
3: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνοι σπουδών Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
5: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
6: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
5: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
6: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
5: Βενιζέλου 14 και Μεγάλο Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: ξανάρθεις λοιπόν από Les Revoir και πάμε τώρα μία βόλτα στον καιρό, γιατί από στην καρδιά της πόλης μάλλον των Σερών φαίνεται αρκετά έντονα η συννεφιά. Δεν θέλω να τρομάζετε ότι ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, θα είναι. Είμαστε τους 26 βαθμούς Κελσίου στις Σέρες, δεν δείχνει πιθανότητα βροχής. Η Αθήνα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, η Θεσσαλονίκη επίσης στους 33, το Αγρίνιο είναι στους 34 βαθμούς, τα Χανιά είναι στους 32 βαθμούς και η Πάτρα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου.
1: Πάντως, παιδιά, όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή, πώς για πληρωμές, με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES One Go Retail της Endersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή, POS, ηλεκτρονική τιμολόγηση και όλα αυτά μαζί σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο ES One goretail.gr.
0: Επόμενο θέμα για σήμερα, η σχέση μας με την αλήθεια. Έχουμε μάθει να μιλάμε επιφανειακά. Τι κάνεις? Καλά. Σου αρέσει? Ναι, μια χαρά είναι. Θες να έρθεις? Ναι, φυσικά. Κι ας μη θέλουμε, κι ας μας ενοχλεί, κι ας έχουμε μέσα μας ένα τεράστιο όχι, δεν θέλω, γιατί κάπως έτσι μάθαμε να λειτουργούμε, παιδιά. Να μην χαλάσουμε χατήρι, να μην στεναχωρέσουμε, να μην μας παρεξηγήσουν και να μην δημιουργήσουμε ένταση. Και τελικά λέμε ναι στους ανθρώπους, αλλά όχι στον εαυτό μας. Και το πιο περίεργο είναι ότι πολλές φορές δεν λέμε την αλήθεια ούτε στον ίδιο μας τον εαυτό. Λέμε είμαι καλά ενώ δεν είμαστε. Δεν με πείραξε ενώ μας πείραξε. Δεν πειράζει ενώ πειράζει, το ξεπέρασα ενώ το κουβαλάμε ακόμα. Μήπως έχουμε μπερδέψει λίγο την ευγένεια με την υποχρέωση? Γιατί άλλο πράγμα να είσαι ευγενικός και άλλο να ακυρώνεις συνεχώς αυτό που αισθάνεσαι εσύ για να είναι όλοι οι άλλοι ευχαριστημένοι. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Το όχι δεν είναι αγένεια. Το δεν θέλω δεν χρειάζεται πάντα, δεν είναι πάντα σαν δικαιολογία. Το αυτό μας ενόχλησε δεν είναι επίθεση. Και το δεν μπορώ δεν σημαίνει ότι είσαι κακός άνθρωπος. Αυτά λίγο πρέπει να τα διαχωρίσουμε. Γιατί η αλήθεια μπορεί να είναι άβολη, αλλά ξέρεις τι είναι πιο κουραστικό? Να παίζεις ένα ρόλο για να μην δυσαρεστήσεις τους άλλους και στο τέλος να μην αναγνωρίζεις ούτε εσύ τον εαυτό σου. Ίσως λοιπόν χρειάζεται να ξαναμάθουμε λίγο την αλήθεια από την αρχή. Όχι την αλήθεια που πληγώνει επίτηδες, αλλά την αλήθεια που μας βάζει όρια. Την αλήθεια που ξεκαθαρίζει. Την αλήθεια που μας ελευθερώνει. Και ίσως σήμερα, πριν πούμε για άλλη μία φορά ένα μηχανικό ναι, να κάνουμε μία μικρή παύση και να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Το θέλει πραγματικά αυτό, ή απλώς φοβάμαι να πω όχι? Γιατί το να είσαι ειλικρινής μπορούμε. Είναι πιο εύκολο να πούμε να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε όχι, αυτό δεν μου κάνει, και να το πούμε όμως χωρίς ενοχές. Συνεχίζουμε με γλυκερία και νύχτες μαγικές.

τόσες μέρες δεν μου δόθηκε ευκαιρία να το κάνω, να μιλήσω για αυτό το θέμα, γιατί καθαρά η εκπομπή μου είναι διασκεδαστική, έτσι χιουμοριστική. Δεν είναι σοβαρή να μιλάω για θέματα που στεναχωρούν. Όμως αυτός ο άνθρωπος έχει ενώσει πάρα πολλές ψυχές και θέλω να μιλήσω λίγο πιο προσωπικά. Είμαι 35 χρονών και πραγματικά μέχρι σήμερα δεν θυμάμαι να έχω δει κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Δεν θυμάμαι να έχω δει έναν άνθρωπο να φεύγει και μέσα σε τόσο λίγο χρόνο να βλέπεις τόσο διαφορετικούς ανθρώπους, τόσο διαφορετικούς χώρους, τόσο διαφορετικές μουσικές να εκπέμπουν τον ίδιο παλμό. Την ίδια λύπη, την ίδια στεναχώρια, αλλά ταυτόχρονα τόση αγάπη. Σαν να σταμάτησαν για λίγο οι διαφορές. Δεν έχει σημασία αν ακούς λαϊκά, αν ακούς έντεχνα, αν ακούς τραπ, αν ακούς ραπ, αν είσαι καλλιτέχνης μιας άλλης μουσικής σκηνής. Βλέπεις ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους να ενώνονται, να τραγουδούν και να αποχαιρετούν έναν άνθρωπο. Και αυτό για μένα είναι πραγματικά συγκλονιστικό, γιατί δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα. Είναι σαν να ταξίδεψε παντού αυτό το συνέστημα. Και να ρωτιέμαι, τι είναι τελικά αυτό που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στη ζωή του, ώστε όταν φύγει να αφήσει πίσω του κάτι που μας ενώνει όλους. Δεν χρειάζεται να τον γνώριζες προσωπικά. Δεν χρειάζεται να ήσουν θαυμαστής του. Δεν χρειάζεται καν να σου άρεσαν όλα αυτά που έκανε ή όλα του τα τραγούδια. Και ξέρετε κάτι, δεν χρειάζεται να μας αφορά η ζωή ενός ανθρώπου, οι επιλογές του, οι αποφάσεις του, όσα έκανε ή δεν έκανε. Μας αφορά κάτι πολύ πιο απλό, ότι ήταν ένας άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος που έφυγε και ξαφνικά αυτή την εβδομάδα βλέπεις ανθρώπους να τραγουδούν τα τραγούδια τους στο δρόμο, να τα ακούν με μια διαφορετική... δώστε μου σε λίγο. Με μια διαφορετική αίσθηση, να μας γυρίζει σε, να ακούς ένα τραγούδι και να σε γυρίζει πίσω σε έναν άνθρωπο που δεν έχεις την ευκαιρία να τον έχεις στη ζωή σου, σε μια εποχή, σε μια στιγμή. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο αποτύπωμα που μπορεί να αφήσει ένας καλλιτέχνης, να φύγει ο ίδιος, αλλά η φωνή του να συνεχίσει να υπάρχει μέσα μας. Και αυτό το βλέπω αυτές τις μέρες πραγματικά και με εντυπωσιάζει. Σε αυτοκίνητα που περνάνε, σε μαγαζιά, σε ανθρώπους που περνάνε από δίπλα μου και σιγοτραγουδούν τα τραγούδια του. Οπότε

Δεν θέλω σήμερα να μιλήσουμε μόνο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Θέλω να μιλήσουμε για αυτό που κατάφερε να αφήσει πίσω του. Γιατί τη μουσική, για τη μουσική, για τις αναμνήσεις, για αυτή την παράξενη βαθιά μελαγχολία που μας έχει στιγματίσει όλους. Παιδιά, δεν ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Ήταν ένας άνθρωπος που έφυγε ξανά από λάθος, δεν θα χαρακτηρίσω, άλλων ανθρώπων. Το τραγούδι λοιπόν που έχω να πω σήμερα είναι «Απόψε θα σ' ονειρευτώ». Για κάποια όνειρα που δεν μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε, για κάποιους ανθρώπους που μόνο εκεί μπορούμε να συναντάμε. Απόψε θα σ' ονειρευτώ από Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό που θέλω είναι να δυναμώσετε την ένταση και να μην φύγει κανείς από το Κόσμος Ράδιο στους 93. Απόψε θα σ' ονειρευτώ λοιπόν.

0: είμαστε. Στα ελληνικά μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίλς Ελλάς κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, το τρίτο χιλιόμετρο σερών δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Παρέμβαση του Πρωθυπουργού με μέτρα στήριξης για το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίσελ κίνησης, όχι όμως για τη βενζίνη. Τέλος στη δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες κλωνοποιώντας με AI φωνές συγγενών των θυμάτων τους. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία τους. Συνελήφθησαν 2 μέλη του κυκλώματος, ακόμη 4 άτομα στη δικογραφία. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στην Εύβοια στις 9.

και 42 το πρωί, με επίκεντρο 9 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική. 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον Χρυσαυγίτη Ρουπακιά και πλήθος εκδηλώσεων μνήμης διοργανώνονται σε ολόκληρη τη χώρα. Κεντρικό σημείο συνάντησης για την αντιφασιστική πορεία, το μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Στην παρέα σας για άλλη μια ώρα με μουσική ατζέντα των Σερών, καθώς έρχεται ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και φυσικά όλα όσα αξίζει να γνωρίζετε. Θα σας πάω σε Λεωνόρα Ζουγανέλη, το δωμάτιο Βρίζο, αλλά θέλω να πάρετε τηλέφωνο στο 2321063333 να μας πείτε μια καλησπέρα, να ακούσουμε τη φωνή σας, να μας πείτε ένα τραγούδι που θέλετε να ακούσετε ή να αφιερώσετε. Επίσης θέλω και λίγο τη συμμετοχή σας να ανέβουμε στα social media, καθώς έχουμε κάνει και Instagram, μισό λεπτό να ξαναδώ λίγο. Το προφίλ μας λέγεται Κόσμος 93FM Σέρες. Θα ήθελα να μπείτε στο Instagram, να κάνετε ένα follow, να ανεβούμε λίγο και εκεί. Εμείς συνεχίζουμε με Λεωνόρα Ζουγανέλη, το δωμάτιο Βρίζω.

Ελεονόρα Ζουγανέλη και το δωμάτιο Βρίζω. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πούμε και τα χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά στην Αριάδνη.

Αριάννα, Ευμένιος, Ευμένης, Κάστορ, Κάστορας, Ρομίλος, Ρομίλιος, Ρομιλέα. Χρόνια πολλά να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας, αλλά δεν ξεχνάμε και εσάς που σήμερα τυχόν έχετε τα γενέθλιά σας. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείτε, τις μεγαλύτερες και καλύτερες ευχές μας από όλους εμάς εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Το επόμενο τραγούδι που θα παίξει είναι του Παντελή Θαλασσινού, Να Μ' Αγαπάς. Είναι αφιερωμένο από την αγαπημένη μας κυρία Μαρία σε όλους εμάς εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93, αλλά και σε όλους τους ακροατές.

Και ενώ περνάει το μεσημέρι μας και σιγά σιγά φτάνουν προς το τέλος, θα ήθελα να ανοίξουμε και την ατζέντα μας για να δούμε τι έρχεται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αρχικά θα ξεκινήσω με τη Σερέξπο, καθώς σήμερα 9 η ώρα το βράδυ στη σκηνή ανεβαίνει ο Stan OFY και συμμετέχει και η Νάσια Σιράκου. 9 η ώρα λοιπόν, η είσοδος είναι ελεύθερη. Αν θέλετε να γεμίσετε το βράδυ σας, είναι πάρα πολύ όμορφη έξοδος. Θα συνεχίσω με το Σάββατο 19/9, γιατί την σκητάλη την παίρνει ο Πάνος Κιάμος και η Σερέξπο κλείνει η Κυριακή 29/9.

την αγαπημένη Λένα Ζευγαρά. Η ώρα έναρξης σε όλες τις εκδηλώσεις είναι 9 και η είσοδος είναι ελεύθερη. Εμείς πάμε να ακούσουμε Πάνο Μουζουράκη στο τραγούδι Τρυφερά. Ακούς Κόσμος Ράδιο στους 93 με την Κέλλη Μανιλίδου.

πέρα τρυφέρα. Μπείτε όλοι ένας ένας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατά.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε
1: www.cosmosradio.gr
0: και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

Επιστρέφοντας την ατζέντα για το Σαββατοκύριακο, έχουμε και πάρα πολύ γκάζι. Γιατί στο Σέρε Circuit Racing έρχεται στο αθλητικό πάρκο Μόνιας, φιλοξενείται σήμερα Παρασκευή 18 και μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου ο τρίτος αγώνας του Πανελλήνου Πρωταθλήματος Dragster. Οπότε τρεις μέρες με ταχύτητα, δυνατές εκκινήσεις, αγωνιστική ένταση και φυσικά πολύ θέαμα για όσους αγαπούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αν είστε λοιπόν άνθρωποι της ταχύτητας, ξέρετε πού θα είστε αυτό το Σαββατοκύριακο. Εμείς συνεχίζουμε με Τρίφωνο και το τραγούδι Διευχών.

0: και με αυτό το υπέροχο τραγούδι εγώ θα σας περάσω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί είναι το τελευταίο μας για σήμερα. Η ώρα είναι 2:30. Πάμε να τελειώσουμε το τραγούδι, να πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινάκια νοερίφια και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Ποιότητα σε κάθε κουκιά.
9: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
10: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνδεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
9: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
10: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
11: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210 23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
12: Η Λενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
13: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Κάντζα.
12: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά.

0: κιλά 900 γραμμάρια μόνο 1,64.
1: Βέρο μαλακτικό ρούχων 3 λίτρα μόνο 3,65. Και Essex υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες μόνο 4,74.
0: Ευτυχώς από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
1: Το παιδί
0: μαζί με τη γιαγιά.
1: Καλά θα πάει αυτό.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Σε μια ξεκάθαρη επίδειξη δύναμης, η ΑΕΚ συνέτριψε με 8-1 τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια για την τρίτη αγωνιστική του κυπέλου. Μυϊκό το πρόβλημα τραυματισμού του Μπαρναμπάς Βάργα. Με τον Μάρκο Νίκολιτς να ελπίζει πως ο Ούγγρος Φορ δεν θα μείνει για καιρό εκτός. Γράφει ιστορία και στην Ευρώπη. Οι Ηρακλειώτες πανηγύρισαν τεράστια νίκη 2-0 επί της γερμανικής Hoffenheim στην πρεμιέρα τους στη League Phase του Europa League. Μοιρασιά στη Νεάπολη με 1-1 για Καλαμάτα και ΑΕΛ στον αγώνα κυπέλου. Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως 14 ποδοσφαιριστές που βρίσκονται μέσα και πέριξ από την πρώτη ομάδα κλήθηκαν στις εθνικές τους ομάδες. Στις κλήσεις της εθνικής της Νιγηρίας βρέθηκε και ο Σίριλ Ντέσερς, ο οποίος όμως δεν θα πάρει μέρος στην προετοιμασία της μετά από προσωπική του απόφαση και επικοινωνία με τον προπονητή του.
4: Κόσμος στους 93.

Ακούσαμε λοιπόν την Ιουλία Καραπατάκη στο τραγούδι «Ώρες μικρές στα σκοτεινά» στο θέατρο Λυκαβητού πριν από τρεις ημέρες. Εγώ τώρα θα σας πάω στον Λαϊλιά, γιατί αν δεν έχετε κανονίσει τίποτα για την Κυριακή, σας έχω την καλύτερη πρόταση για εξόρμηση. Αυτή την Κυριακή λοιπόν, 20 Σεπτεμβρίου, διεξάγεται ο 10ος επαιτειακός αγώνας Λαϊλιάς Mountain Running. Μιλάμε για μια μοναδική εμπειρία στο όμορφο στο πανέμορφο δάσος του Λαϊλιά στις Σέρρες. Για τους δυνατούς λίτες υπάρχει ο απαιτητικός ορεινός ημιμαραθώνιος των 21 χιλιομέτρων. Για όσους όμως θέλουν κάτι λίγο πιο χαλαρό, το Fun Trail των 6 χιλιομέτρων είναι ιδανικό για να γνωρίσετε το βουνό τρέχοντας ή και περπατώντας. Φυσικά υπάρχει και αγώνας για τα παιδιά. Η εκκίνηση δίνεται στο χιονοδρομικό κέντρο Λαϊλιά και στον τερματισμό τους περιμένει όλους ένα πάρτι με μπάρμπεκιου και μπουφέ. Μπορείτε να δείτε και στο lailiasmountainrunning.gr τις λεπτομέρειες και σας προτείνω να έρθετε και να πάρουμε καθαρό αέρα στο βουνό. Συνεχίζουμε με Σταμάτη Κραουνάκη, Πύρα Κόκκινα Γελιά.

Για όσους ημέρα σας κρατήσει στο σπίτι, δεν θέλω να μου ανησυχείτε καθόλου, γιατί η τηλεόραση για εμάς έχει στο Open στις 9 «Μαμά σε κρίση», Βουλή στις 10 η ταινία «Η Εύα», Star στις 10 και 10 «Last Scene Alive», Open στις 11 «Brain on Fire», Ερτένα στις 11 «Επικυρίσσοντας την πρώην», Sky στις 11 «Μία δεύτερη ευκαιρία», Αλφα στις 12 τα ξημερώματα «Ο Ροζ Γάτος», Ερτένα στις 1 παρα 5 η ταινία «Falling», Sky στις 1 τα ξημερώματα «Jackpot στον έρωτα», Open στις 1 «Ένα ξένο στην πόλη», Αλφα στις 2 τα ξημερώματα «Πες τα Χρυσόστομε», τέλος Star στις 3 και 4 για τους λίγο πιο ξενύχτιδες η ταινία «Σχέδιο απόδρασης» είναι εκεί για να σας κρατήσει παρέα. Και όπως σε κάθε εκπομπή, όταν πλησιάζουμε στο τέλος, εγώ σας αφιερώνω ένα τραγούδι. Το τραγούδι λοιπόν που θέλω να σας αφιερώσω σήμερα είναι του Γιάννη Κότσιρα «Και πάλι παιδί». Από εμένα, την Κέλλη Μανουηλίδου, σε όλους εσάς.

Αγαπημένοι μου φίλοι, κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας παρέας. Το μόνο που έχω να σας πω για σήμερα είναι να αρχίσετε να γράφετε το δικό σας βιβλίο και να σταματήσετε να ασχολείστε επιτέλους με το τι γράφει ο άλλος στις δικές του σελίδες. Στο μικρόφωνο η Κέλλη Μανουηλίδου, Δευτέρα έως Παρασκευή, 1-3 το μεσημέρι. Σας εύχομαι να περάσετε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο, να αφιερώσετε χρόνο στους ανθρώπους που αγαπάτε, να πείτε ένα ευχαριστώ, ένα αγαπώ, ένα συγγνώμη, ό,τι νιώθετε, αλλά να αρχίσουμε να λέμε επιτέλους την αλήθεια. Εμείς θα τα πούμε Δευτέρα στο καθημερινό μας ραντεβού 1-3. Από εμένα, φιλιά πολλά, να περάσετε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια σε όλους!

0: στο Ραδιοκόσμος είναι 3. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίσελας κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.

0: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα στο σύγχρονο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας. Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7 χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210 71 461.
1: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολείο.

0: απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321-051-612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.

0: Στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
1: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
0: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
1: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
0: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
1: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
0: Βασίλης Οικονόμου.
1: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
0: Site www.economousseres.gr.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος Αθηνών Κηφισιά και Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, ο Βόλος τον ΑΕΚ, ο Όφη τον Αστέρα Τρίπολης, η Καλαμάτα τον Παναθηναϊκό και ο Πανετολικός τον ΠΑΟΚ. Αντιμέτωποι με την Εθνική Ελλάδος θα τεθούν κανονικά ο Λούκα Γιώβιτς της ΑΕΚ και ο Άντρια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στις κλήσεις της Εθνικής Σερβίας, με την οποία κοντράρεται η Εθνική μας στις 24 του μήνα για το Nations League. Ο Αρμάντο Γκοντζάλες επιλέχθηκε από τον Ράφα Μάρκες στην Εθνική του Μεξικό, με τον θρύλο της χώρας να κάνει τις πρώτες του κλήσεις ως προπονητής. Ο Γκοντζάλες είναι ένα από τα πρόσωπα που έχει μαγνητήσει όλα τα βλέμματα στο Μεξικό, καθώς θεωρείται ανερχόμενο αστέρι. Και το θαυμάσιο ξεκίνημα με τον Ολυμπιακό αποζημιώθηκε με την κλήση του στην Εθνική Ομάδα.

0: όλο τον κόσμο.
1: Γυρίστε όλο τον κόσμο.
0: Όπως εδώ.
1: Πουθενά.
0: Κόσμος νούμερο 1 στις επιτυχίες.

0: 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό.

0: 5 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά.
2: Σχοβολάει ο τόπο με οσούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο.

γιατρούς και οδηγίες μέσω βίντεο κλήσης έδειξαν οι έλεγχοι σε ιδιωτικές μονάδες υγείας. Πάνω από 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους που απήχαν τα τελευταία 19 χρόνια από τις κάλπες αναζητούν τα κομματικά επιτελεία, γνωρίζοντας πως θα είναι ένα από τα κλειδιά των επόμενων εκλογών. Σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Πτώση στο χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.660 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Πίσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφή του χαπολιστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότυλη κομμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μία παράσταση που θα δείξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφοι εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: 173 people have been killed in suicide car bombings in Afghanistan since January. Most of the victims are civilians.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Φιλενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
4: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Κάντζα.
3: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
4: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
3: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
4: Το παιδί,
3: μαζί με τη γιαγιά.
4: Καλά θα πάει αυτό.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Τιμές θαύμα για όλους.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος Αθηνών Κηφισιά και Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, ο Βόλος την ΑΕΚ, ο Όφη τον Αστέρα Τρίπολης, η Καλαμάτα τον Παναθηναϊκό και ο Πανετολικός τον ΠΑΟΚ. Αντιμέτωποι με την Εθνική Ελλάδος θα τεθούν κανονικά ο Λούκα Γιώβιτς της ΑΕΚ και ο Άντρια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στις κλήσεις της Εθνικής Σερβίας, με την οποία κοντράρεται η Εθνική μας στις 24 του μήνα για το Nations League. Ο Αρμάντο Γκοντζάλες επιλέχθηκε από τον Ράφα Μάρκε στην Εθνική του Μεξικό, με τον θρύλο της χώρας να κάνει τις πρώτες του κλήσεις ως προπονητής. Ο Γκοντζάλες είναι ένα από τα πρόσωπα που έχει μαγνητήσει όλα τα βλέμματα στο Μεξικό, καθώς θεωρείται ανερχόμενο αστέρι. Και το θαυμάσιο ξεκίνημα με τον Ολυμπιακό αποζημιώθηκε με την κλήση του στην Εθνική Ομάδα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι.

0: μου, αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
1: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
0: Όπως το αγόρι μου.
1: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
0: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
1: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
2: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίρου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
3: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην πρώτη σερών.
2: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.
4: Κόσμος στους 93.

Καλησπέρα στην αγαπημένη μου παρέα. Καλώς ήρθατε στο ταξίδι της μουσικής μέσα από τη συχνότητα του Ράδιο Κόσμος 93 FM. Είμαι η Σωτηρία Καλακίδα και χαίρομαι πραγματικά που είμαστε και πάλι μαζί. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι με τραγούδια που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο χρόνο. Θα ακούσουμε τραγούδια χωρισμένα σε τρεις διαφορετικές μουσικές ενότητες. Ξεκινάμε με τον 60s και 70s, περνάμε στη δεύτερη ενότητα με τις μεγάλες μελωδίες και τις επιτυχίες των 80s και συνεχίζουμε με τα 90s και φυσικά τις δεύτερες χιλιετίες και νεότερες αγαπημένες επιλογές. Και φυσικά μείνετε συντονισμένοι, γιατί σήμερα έχω ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις, τραγούδια που ίσως σας ξυπνήσουν μια ανάμνηση, έναν άνθρωπο, μια εποχή ή απλώς θα σας κάνουν να χαμογελάσετε και να τραγουδήσετε μαζί μου. Δυναμώνουμε λοιπόν την ένταση, αφήνουμε τη μουσική να μας ταξιδέψει και ξεκινάμε.

Rock, σε ένα από τα τραγούδια που έγιναν συνώνυμα των 60s Rock. Γράφτηκε από τον Chip Taylor και η εκτέλεση των Drunks το έκανε παγκόσμια επιτυχία. Ξεκινάμε λίγο δυναμικά. Φυσικά το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό, 2-321-063-33-33. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Ξεκίνησα το τηλέφωνο. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε από όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας cosmosradio.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε. Να κάνουμε αυτό το απόγευμα της Παρασκευής έτσι πιο δυνατό.

μια διαφορετική πλευρά των Rolling Stones. Υπάρχουν στιγμές που η μουσική μπορεί να ζωγραφίζει τη θλίψη. Εδώ όλα γύρω από τον ήρωα του τραγουδιού έχουν γίνει μαύρα. Το θέμα του είναι η απώλεια και το πένθος. Παρόλο το ρυθμικό, αυτό ήχο που βγάζει και θεωρείς ότι είναι ζωντανό και χαρούμενο, είναι όμως σκοτεινό ήχο βγάζει αυτό το τραγούδι. Painted Black με Rolling Stones. Συνεχίζουμε με δεκαετία του 60, 1966.

Δεν λέτε The Box Tops. 1967. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Wayne Carson και έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία των Box Tops. Ένα γράμμα, μια αγάπη και ένας άνθρωπος που θέλει απεγνωσμένα να επιστρέψει κοντά τους. Τέτοιες θυσίες.

πέρασε βάσος στο Ροδολίδος, στη Χριστίνα, στη Θεσσαλονίκη. Ο Χάρης στις Έρες. Γεια σας παιδιά, σιγά σιγά μαζευόμαστε. Σιγά σιγά θα ανοίξει και η αγορά, τουλάχιστον στην πόλη, γιατί στο Ροδολίδος μάλλον έχουν ανοίξει να με ακούνε εκεί. Έτσι ανεβαίνουμε τώρα για να πάμε στη δουλειά μας, τουλάχιστον με καλή διάθεση. Παρασκευή σήμερα, μην το ξεχνάμε.

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Μερικοί νομίζω καταλαβαίνετε από την εισαγωγή τα τραγούδια έτσι της δικιάς μου γενιάς. Και ακούμε φυσικά Doors, Love Me Two Times, 1967. Βρίσκεται στο άλμπουμ Strange Days που κυκλοφόρησε το 1967. Ένας έρωτας έντονος με την αίσθηση πως ο χρόνος μαζί είναι λίγος. Γι' αυτό και θέλεις να το ζήσεις όσο περισσότερο μπορείς.

καλωσορίσω την παρέα μας τη Μαρία και την Αναστασία. Γεια σας κορίτσια. Τηλέφωνο ακόμα δεν έχει χτυπήσει. Πέρασαν ήδη 18 λεπτά. 2-3-21-0-63-33-33. Μη στέλνετε μόνο μηνύματα, πάρτε και τηλέφωνο. Η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Όπως τα λέμε φυσικά κάθε Τρίτη και Παρασκευή, άντε πάλι. Μπερδεύω τις μέρες μου, ούτε εγώ ακόμα μπορώ να συνηθίσω τις αλλαγές. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

0: κόσμος του 93.
1: Ανεβαίνουμε 7 χρόνια τώρα και πάμε στο 1973 και στο Dream On. Γράφηκε από τον Steve Tyler και ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος, ένα τραγούδι που με τα χρόνια έγινε πραγματικός ύμνος του classic rock. Και αν υπάρχει ένα μήνυμα εδώ, είναι ένα. Όσα χρόνια και αν περάσουν, μη σταματήσεις να ονειρεύεσαι.

δένουμε μία χρονιά και από το Dream On το 1973 πάμε στο 1974 και με Bad Company και το Ready for Love. Ένα τραγούδι για εκείνον που έχει περάσει πολλά, αλλά κάποια στιγμή λέει τώρα είμαι έτοιμος για αγάπη.

Lady προς το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο Κόσμος και στους 93FM. Επιστρέφω με ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι, αγαπημένο για όλους μας. Σε 2-3 λεπτά επιστροφή η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Πίσελα σκουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Λιούσας Αναστάσιος. Ανακαλύψτε μια ευρεία γκάμα από επιλεγμένα ποιοτικά αυτοκίνητα. Στο σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο μας, οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τακτικό σέρβις και διαγνωστικό έλεγχο, επισκευές μηχανικών, αλλαγή ελαστικών, φρένων και αμορτισέρ. Λιούσας Αναστάσιος και για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. 7ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας. Τηλέφωνο 23210-71461.
3: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.

0: Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
1: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
0: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

7 και 32 πρώτα λεπτά και είμαστε εδώ, Ράδιο Κόσμος του 93FM. Επιστρέψαμε με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, γιατί κάθε τραγούδι κρύβει και μια ιστορία και ο καθένας από εμάς έχει τη δική του. Γιατί ένα τραγούδι μπορεί να μας γυρίσει πίσω σε μια στιγμή, σε έναν άνθρωπο, σε ένα συνέστημα. Και αυτό είναι η μαγεία της μουσικής. Money for nothing. Για εσάς αφιερωμένο και για εσάς ιδιαίτερα που είσαστε στο δρόμο αυτή τη στιγμή και μας ακούτε. Την αγάπη μας και προσοχή.

Να, τέτοια λόγια με λέτε και μετά εγώ. Άντε να φεύγω από το ραδιόφωνο. Καλησπέρα στον Πέτρο. Πάμε 1977 τώρα και Queen. We are the champions. Για όλες εκείνες τις φορές που πέσαμε, σηκωθήκαμε και συνεχίσαμε. Γιατί η νίκη δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, είναι και ο δρόμος μέχρι εκεί. Ποτέ να μην το ξεχνάμε. Φυσικά έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια θριάμβου στην ιστορία του ροκ.

διαβάζουμε με ένα πολύ προσωπικό τραγούδι του Ρότζερ Χότζον, ο οποίος έχει περάσει χρόνια σε οικοτροφείο. Μιλά για το πώς μεγαλώνοντας η κοινωνία μας μαθαίνει να είμαστε λογικοί, σε εισαγωγικά, ενώ μπορεί να χάνουμε κάτι από τη δική μας αθωότητα. The Logical Song, Super Trump. Και είναι ένα ερώτημα, μεγαλώνοντας, μήπως ξεχάσαμε ποιοι πραγματικά είμαστε.

καλησπέρα στο Βασίλη Τεσσέρες, καλησπέρα στον Άγγελο και στο Σπύρο, σε δύο παιδιά που ήρθαν στη Σερέξπο με αφορμή τη δουλειά τους. Και μετά τις 7 θα ήμουν εδώ στο στούντιο για μια συνέντευξη που θα μας παραχωρήσουν. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά, εκτός από τη μουσική και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα που γίνονται. Καλησπέρα, Άγγελο.

Και μπαίνουμε στη δεκαετία του 80s. Πήγαμε από τα 60s και τα 70s. Και πάμε Love My Way. Χωρίζει για τον ιδιαίτερο ήχο της Μαρία Μπάς που έπαιξε ο παραγωγός Τοντ Ράντγκρεν. Έτσι να αγαπάς με το δικό σου τρόπο και να μην φοβάσαι αυτό που είσαι.

0: Ακούτε Κόσμος από τις 93.
1: Και φυσικά για εσάς που γνωρίζετε και για εσάς που θέλετε να μάθετε κιόλας, είναι η Eurythmics και πήγαμε 1983. He comes the rain again. Η βροχή εδώ γίνεται σύμβολο ανάμνησης και συναισθήματος που επιστρέφει. Κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Touch. Μερικές φορές η βροχή δεν πέφτει μόνο έξω από το παράθυρο, πέφτει και από μέσα.

καλησπέρα στον Νίκο στην Αθήνα. Γεια σου Νίκο. Καλησπέρα και στο Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη, στη Χριστίνα που ήδη μας ακούει εδώ και μία ώρα. Καλησπέρα στο Γιάννη στην Κύπρο. Σιγά σιγά η παρέα μας μαζεύεται. Σέρες, Ροδολίβος, Πρώτη, Διτάστα, Θεσσαλονίκη, Κύπρο, Αθήνα. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Καταρχήν που ακούτε το σταθμό μας. Και δεύτερον που συμμετέχετε μαζί μας για να ξέρουμε πού είστε και από πού.

0: κόσμος. Τραγουδάμε από την κορυφή. Μαζί, μαζί.
1: Και μετά από το σήμα τα φιλιά μας εδώ από το ράδιο κόσμος, γιατί όλοι είμαστε ρομαντικοί εδώ. Περνάμε στο Gold 1983. Σπάντα Ουμπάλεϊ. Πάρτε με τηλέφωνο 2321-063-333 και πείτε μου αν δεν το χορέψατε στις δίσκο το τραγούδι. Ένα πολύ δυνατό τραγούδι. Να πιστεύουμε στη δύναμή μας και στην αξία μας.

Γιατί τελικά όλα τα τραγούδια μας θυμίζουν για κάτι. Και το πιο όμορφο είναι πως το ίδιο τραγούδι μπορεί να σημαίνει κάτι διαφορετικό για τον καθένα ξεχωριστά. Γιατί η μουσική δεν είναι μόνο ήχη, είναι αναμνήσεις, είναι συναίσθημα, είναι η δική μας προσωπική ιστορία.

Και ακόμα Philip Bailey, 1985. Walking on the Chinese Wall. Ένα τραγούδι με αναφορές στην κινέζικη φιλοσοφία και μια ατμόσφαιρα σχεδόν ονειρική. Σαν ένα μουσικό ταξίδι σε έναν μακρινό τόπο όπου η ζωή, ο έρωτας και η μοίρα συναντιούνται.

και έτσι από την κινέζικη φιλοσοφία. Περνάμε στο διάλειμμα των 6. Μείνετε συντονισμένοι. Συνεχίζουμε με αυτές τις δεκαετίες. Έχω και άλλες εκπλήξεις. Εδώ στο Ράδιο Κόσμος και στους 93FM. Η αγορά άρχισε ήδη να ανοίγει. Η κυκλοφορία εδώ στην πλατεία εμπορίου αυξάνεται.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά.

0: πέφτει η ποικιλία και τι πες, όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν και αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
1: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
0: Σχολικά Σωτηρόπουλος, αυτοί εκεί ξέρουν.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Το περίγραμμα των κυβερνητικών παρεμβάσεων που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα για την αντιμετώπιση του υπερβολικού ενεργειακού κόστους έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Καθημερινές καταγγελίες στην ΕΣΑΜΕΑ για ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη και μένουν εκτός του προσωπικού βοηθού. Αποκλείονται ακόμη και άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία 100% επισημαίνει η Συνομοσπονδία. Μεταμοσχεύσεις μαλλιών από αναισθησιολόγο, ιατρικές πράξεις από μη ιατρούς και οδηγίες μέσω βίντεο κλήσης έδειξαν οι έλεγχοι σε ιδιωτικές μονάδες υγείας. Πάνω από 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους που απήχαν τα τελευταία 19 χρόνια από τις κάλπες αναζητούν τα κομματικά επιτελεία, γνωρίζοντας πως θα είναι ένα από τα κλειδιά των επόμενων εκλογών. Σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.660 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή από το μεσημέρι βόρειο-δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειο 4 με 5 τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 25 Καβάλα Ρέθυμνο Λίμνος Μύκονος Νάξος Ηράκλειος Ύφνος, 28 Χανιά Αλεξανδρούπολη Πρέβεζα Άρτα Καλαμάτα Κέρκυρα Σέρες, 30 Γιαννιτσά Τρίκαλα.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
7: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
8: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
7: Όπως το αγόρι μου.
8: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
7: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
8: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
9: Κρεοπολίου Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια. Και πολλές ακόμα επιλογές.

1980 κυκλοφόρησε ο σίγκλ και έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια, το Stranglers. Golden Brown. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. 18 και 8 πρώτα λεπτά, ακούτε Radio Cosmos 93FM. Για εσάς που μόλις έχετε ανοίξει τη συχνότητά μας και για εσάς φυσικά που συνδεθήκατε διαδικτυακά, να σας καλωσορίσω στην παρέα μας.

Καλησπέρα στην Ηλία και στη Ρούλα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στην αγορά των Σερών, που μόλις έχει ανοίξει και τα μαγαζιά αρχίζουν και τέλος πάντων να έχουν μια κίνηση. Ελπίζω και μέσα, όχι μόνο απ' έξω.

Φυσικά ακούμε το συγκρότημα Depeche Mode. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό, 2-321-06-33-33-3. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Και μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε κόσμοσradio.gr.

πολύ αγαπημένο τραγούδι. Ο τίτλος είναι Don't Give Up. Peter Gabriel και Kate Bush.

Το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από φωτογραφία της Αμερικανίδας φωτογράφου Ντοροθέα Λάγκ και από το κλίμα ανεργίας της δεκαετίας του 80. Ένα τραγούδι που σου λέει στις δύσκολες στιγμές, κράτα λίγο ακόμη, μην τα παρατήσεις. Don't give up.

0: έχουμε μια τεράστια μουσική παρακαταθήκη από αυτές τις δεκαετίες. Τραγούδια που δεν ήταν απλώς επιτυχίες της εποχής τους, αλλά έγιναν αναμνήσεις και κομμάτια της ζωής μας. Από τα rock και τις μεγάλες μπαλάντες, μέχρι την pop, την new wave, τη soul και όλα εκείνα τα διαμάτια των 80s και 90s, η μουσική είναι ανεξάντλητη. Έχουμε ένα ολόκληρο μουσικό μπαούλο να ξεσκονίσουμε για όλη την χρονιά μας. Και πιστέψτε με, έχει μέσα πάρα πολλούς θησαυρούς. Και για εσάς τους νεότερους φυσικά, που δεν γνωρίζετε από αυτή τη μουσική αυτές τις δεκαετίες, είμαστε εδώ για να σας τις μάθουμε. Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

πρώτο στο άλμπουμ το 1987 και κυκλοφόρησε ως σίγκλ το 1988. Να είσαι διαφορετικός και να μην προσπαθείς να κρύψεις αυτό που είσαι. Πολύ σημαντικό αυτό.

Κλασικά πάμε να ακούσουμε το βασιλιά της pop, Michael Jackson, σε ένα από τα πιο rock τραγούδια του που δεν τον είχαμε συνηθισμένο να τον ακούμε και να τον βλέπουμε σε τέτοιους ρυθμούς, με χαρακτηριστική κιθάρα από τον Steve Stevens. Η σκοτεινή πλευρά της φήμης, της γοητείας και των ανθρώπων που πλησιάζουν έναν star. Michael Jackson, 1988, Dirty Diana. Ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια.

0: Μείνετε συντονισμένοι, περνάμε σε ένα διαφημιστικό μικρό διάλειμμα και επανέρχομαι με τέτοια τραγούδια όπως με γνωρίζετε εδώ και χρόνια εδώ στο Ράδιο Κόσμος 93FM. Σωτηρία Καλακίδα, συντροφιά μαζί σας.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
8: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
9: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
10: Η Λενάδα, τα σχολεία ξεκίνησαν.
11: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Κάντζα.
10: Λουμίδης καφές 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέτα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα.

0: 80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
1: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα, μόνο 3,65. Και Essex, υγρό πλυντηρίου, 45 μεζούρες, μόνο 4,74.
0: Ευτυχώς, από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
1: Το παιδί,
0: μαζί με τη γιαγιά.
1: Καλά θα πάει αυτό.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Τιμές θαύμα για όλους.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος Αθηνών Κηφισιά και Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Ο Βόλος την ΑΕΚ, ο Όφη τον Αστέρα Τρίπολης, η Καλαμάτα τον Παναθηναϊκό και ο Πανετολικός τον ΠΑΟΚ. Αντιμέτωποι με την Εθνική Ελλάδος θα τεθούν κανονικά ο Λούκα Γιώβιτς της ΑΕΚ και ο Άντρια Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στις κλήσεις της Εθνικής Σερβίας, με την οποία κοντράρεται η Εθνική μας στις 24 του μήνα για το Nations League. Ο Αρμάντο Γκοντζάλες επιλέχθηκε από τον Ράφα Μάρκες στην Εθνική του Μεξικό, με τον θρύλο της χώρας να κάνει τις πρώτες του κλήσεις ως προπονητής. Ο Γκοντζάλες είναι ένα από τα πρόσωπα που έχει μαγνητήσει όλα τα βλέμματα στο Μεξικό, καθώς θεωρείται ανερχόμενο αστέρι. Και το θαυμάσιο ξεκίνημα με τον Ολυμπιακό αποζημιώθηκε με την κλήση του στην Εθνική Ομάδα.

Και μπήκαμε στο ημίωρο. 18 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε ραδιο κόσμο στους 93 FM. Εσωτερία Καλακίδα, συντροφιά σας. Εδώ και περίπου 1,5-2 παρά ώρες. Συμπληρώνεται, ακούμε και το A New Flame 1989. Γιατί μερικές φορές ένας καινούριος άνθρωπος αρκεί για να ξαναβείς μέσα σου κάτι που νόμιζες πως είχες σβήσει.

Πώς να ξεχάσουμε τις μεγάλες φωνές αυτές που σημάδεψαν αυτές τις δεκαετίες. Τον Μάικλ Τζάκσον, τον άνθρωπο που άλλαξε την pop και άφησε πίσω του μια μοναδική μουσική κλονούμια. Τον Φρέντι Μέρκιουρι με εκείνη τη φωνή που μπορούσε να γεμίσει ένα στάδιο και να κάνει ένα τραγούδι να μοιάζει με ύμνο. Πραγματικά μου λείπει πολύ ο Φρέντι. Τον David Bowie που ακούμε τώρα, που δεν φοβήθηκε ποτέ να αλλάξει, να πειραματιστεί και να δημιουργήσει το δικό του μουσικό κόσμο. Και φυσικά τόσες ακόμη σπουδαίες φωνές όπως ο George Michael, η Whitney Houston, η Tina Turner, η Annie Lennox, Phil Collins, Sting, Bonnie Tyler, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen, Rod Stewart και άλλοι πολλοί άνθρωποι διαφορετικοί μεταξύ τους, με διαφορετικό ήχο, διαφορετική ιστορία, διαφορετική διαδρομή, όμως έχουν κάτι κενό, κοινό μάλλον. Οι φωνές τους έμειναν στην ιστορία και συνεχίζουν να μας κρατούν συντροφιά μέχρι και σήμερα. Γιατί τελικά η μεγάλη μουσική δεν παλιώνει. Γίνεται ανάμνηση, γίνεται συναίσθημα και το καλύτερο είναι ότι περνάει από γενιά σε γενιά.

0: Κόσμος στους 93.
1: Σας είπα ότι μετά τις 7 έχω κάποιους ιδιαίτερους καλεσμένους. Αλλά τώρα τον έχω απέναντί μου και δεν γίνεται να μην πω μια κουβέντα. Έχω ένα παιδικό μου φίλο, αγαπημένο, τον Άγγελο Μπούσκα. Σεραίος σε καταγωγή, τον έχουμε... Μάλλον μας κάνει την τιμή να βρίσκεται στις ΣΕΡΕΣ σε μια καταπληκτική δράση που πραγματοποιήθηκε στη ΣΕΡΕΞΠΟ. Θα μας τα πει μετά το διάλειμμα των 7, γιατί θέλω να το βλέπω λίγο. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο? Μετά τις 7 θα μας πει αυτή την υπέροχη δράση. Πρωτοπόρος ιδρυτής πανελλαδικά. Και είναι μεγάλη χαρά μας και τιμή μας που θα τον έχουμε εδώ στο στούντιο.

8 και 44 πρώτα λεπτά. Ακούτε ράδιο Κόσμος 93.8. Συντροφιά μαζί σας, Εσωτερία Καλακίδα. Όπως κάθε Τρίτη και Παρασκευή, τα λένε εδώ μέσα από τη συχνότητα του ράδιο Κόσμος 93.8. Διαδικτυακά μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Καλωσορίζουμε όλους τους φίλους μας που μας ακούνε από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, από Κύπρο. Γεια σου Γιάννη. Καβάλα Ξάνθη. Την αγαπημένη μου πόλη της Σέρες, που αρχίζει σιγά σιγά και η αγορά αυξάνεται, η κίνηση δηλαδή, εδώ στην πλατεία Εμπορία. Fisherman's Blues.

και από 60s, 70s, 80s, 90s. Για να μην με λέτε ότι είμαι οπισθοδρομική και σας βάζω μόνο 80s και 90s. Ακούμε και ένα πιο πρόσφατο τραγούδι με την Lana Del Rey, Video Games. Για σας τους πιο νεαρούς ακροατές.

λόγια που καθιέρωσαν τη χαρακτηριστική κινηματογραφική και μελαγχολική αισθητική της Lana Del Rey. Ένας έρωτας που μοιάζει ονειρικός, αλλά ταυτόχρονα έχει μέσα του μοναξιά, προσμονή και μια μικρή μελαγχολία. Αλλά εσείς μην μελαγχολείτε, γιατί ξέρετε. Δεν αφήνω κανένα να μελαγχολήσει.

Έχω ένα καλεσμένο φίλο από τα παλιά και είναι της δικής μου γενιάς και θυμάται και το Σκιούρ. Έτσι δεν είναι, μου κάνει νόημα Νέλη. Τον έχω όμως για άλλα πράγματα τώρα, για πιο σοβαρά. Ταυτόχρονα όμως ακούει και τη μουσική μέχρι να περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και να κάνουμε τη συνέντευξή μας, αυτή που περιμένω και εγώ πώς και πώς. Που κοντά να πάω σήμερα στη Σερέξπο, αλλά ξέρει πάρα πολύ καλά ότι έπαθα αβαρία στο αυτοκίνητό μου. Μέχρι να έρθει η οδική βοήθεια δεν πρόλαβα, αλλά θα μας τα πει όλα ο ίδιος σε λίγο. Ας απολαύσουμε τώρα τους Cure και το Love Guts.

σου. Θα το βάλω μετά από το ζιούτο όμως. Είναι ότι με στέλνετε μηνύματα παντού, με στέλνετε live στη σελίδα μας, στο Viber, στο Messenger, και προσπαθώ να τα προλάβω όλα. Καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα στη φίλη μου την Αντωνία. Δεν σε ξέχασα, Αντωνία. Έχω καλεσμένους εδώ στο στούντιο. Θα τα πούμε μετά τις 7.30 ώρα.

18 και 54 πρώτα λεπτά. Ακούτε ράδιο κόσμος 93 FM. Προλαβαίνω ακόμα κάνα δυο τραγούδια μέχρι να περάσουμε στο διαφημιστικό των 7. Ευθύς αμέσως θα μιλήσω με τον Άγγελο Γκούσια, εδώ που τον έχω καλεσμένο. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έχουμε να μάθουμε πολλά, εμείς σε ΣΡΕΙ ακόμα.

Για το Γιάννη στην Κύπρο που μου το ζήτησε. Γιάννη αφιερωμένο. Και θα περάσουμε στο διάλειμμα μετά, ευθύς αμέσως μετά το Phil Collins. Εδώ στο Ράδιο Κόσμος, ούτε δύο λεπτά, επιστροφή ξανά. Φυσικά μείνετε συντονισμένοι. Σας βλέπω και σας ακούω, ξέρετε.

0: ξεκινάμε στο διάλειμμα των 7. Μείνετε συντονισμένοι. Ράδιο Κόσμος στους 93 FM.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασιροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
8: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή από το μεσημέρι βόρειο-δυτική 3 με 4, στα ανατολικά βόρειο 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 25 Καβάλα Ρέθυμνο Λίμνος Μύκονος Νάξος Ηράκλειος Ύφνος, 28 Χανιά Αλεξανδρούπολη Πρέβεζα Άρτα Καλαμάτα Κέρκυρα Σέρες, 30 Γιαννιτσά Τρίκαλα.
9: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
10: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
12: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
13: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
12: Όπως το αγόρι μου.
13: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
12: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
13: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
14: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
15: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
14: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: Και τώρα, αγαπημένοι μου ακροατές, θα μιλήσουμε για κάτι που αφορά όλους μας, αλλά κυρίως τα παιδιά μας, την ηλεκτρική ασφάλεια στις ΣΕΡΕΣ, στο πλαίσιο της ΕΡΕΞΠΟ 2026, στις 17 και στις 18, χθες και σήμερα δηλαδή, πραγματοποιήθηκε μια πολύ σημαντική και ξεχωριστή δράση, η Electrical Safety for Kids, με στόχο να μάθουν τα παιδιά να αγαπούν την ενέργεια, αλλά πάνω απ' όλα να σέβονται το ηλεκτρικό ρεύμα. Μέσα από παιχνίδι, διαδραστικές παρουσιάσεις και βιωματικές δραστηριότητες, οι μικροί μας φίλοι έμαθαν ποιοι είναι οι κίνδυνοι μέσα στο σπίτι, τι δεν πρέπει ποτέ να κάνουν και κυρίως πώς μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους. Θερμά συγχαρητήρια εγώ θα δώσω για αυτή την καταπληκτική δράση, η οποία είναι πανελλαδική πλέον, αλλά εδώ στις ΣΕΡΕΣ την έφερε ο αγαπημένος μου φίλος ηλεκτρολόγος με καταγωγή από ΣΕΡΕΣ ο Άγγελος Μπούσκας, τον οποίο τον έχω εδώ και στο στούντιο, απέναντι μου βρίσκεται, παιδικός μου φίλος κιόλας. Να τον καλωσορίσουμε καταρχάς. Καλησπέρα Άγγελε, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα Σωτηρία μου, καλησπέρα στο κοινό.
0: Ωραία, με ακούς καλά βλέπω, εντάξει, το ακούω κιόλας. Χαίρομαι πάρα πολύ καταρχάς που είναι μια ευκαιρία και ήρθες στον τόπο σου καταρχήν. Έχεις λίγα χρόνια να μας επισκεφτείς στις ΣΕΡΕΣ, οπότε ήταν μια ευκαιρία αυτή να σε δούμε και από κοντά.
1: Όντως ήταν μια μεγάλη ευκαιρία και ήταν και όνειρο ζωής. Κάποια στιγμή η δράση, να, όταν φύγει από την Αθήνα, η πρώτη πόλη που θα γίνει να είναι οι ΣΕΡΕΣ. Και σήμερα με τη βοήθεια του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων του Νομού ΣΕΡΟΝ και την αιγίδα της Ομοσπονδίας...
0: Ναι, είναι αρκετοί άνθρωποι από ό,τι ξέρω πίσω από αυτή
1: είναι,
0: την...
1: Είναι η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνικών

0: ενδιαφέροντα και θέλουν να μάθουν, γιατί πάντα βλέπουν, ας πούμε, λέμε τα παιδιά, μην πειράζει εκείνη την πρίζα, μη εκείνο, γιατί μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Και όμως εσύ μέσα από αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία έστησες μια πάρα πολύ ωραία δράση που πραγματικά αγαπήθηκε πάρα πολύ και αγκαλιάστηκε από ό,τι ξέρω εδώ και καιρό αυτή η πρωτοβουλία, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι ακριβώς. Αυτή η πρωτοβουλία δημιουργήθηκε μετά ύστερα από κάποια τραγικά συμβάντα που γίνανε με θύματα παιδιά. Πάθανε ηλεκτροπληξία και συντάραξαν ειδικά εμένα, το οποίο έχω ευαισθησία σε αυτό και γενικά ψάχνω τέτοιες περιπτώσεις. Και δημιουργήθηκε μία, πώς να το εξηγήσω,
0: ευαισθησία το ότι μπορείς να βοηθήσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί είσαι ο μοναδικός που μπορείς να βοηθήσεις επάνω σε αυτό το θέμα. Εντάξει, γιατί εμείς αγωνίζεις, λέμε μην κάνεις εκείνο, μην κάνεις το άλλο στα παιδιά μας. Αλλά ένας ειδικός που θα το μεταφέρει αυτό με έναν τρόπο ωραίο, γιατί είναι το επάγγελμά σου, δηλαδή το δικό μου το επάγγελμα το γνωρίζω εγώ και μπορώ να το μεταφέρω, να το διδάξω, ας πούμε. Ενώ εσύ έχεις το δικό σου επάγγελμα και το διδάσκεις εσύ σε εμάς. Δηλαδή είσαι ο ειδικός για να μας διδάξεις.
1: Καταρχήν λέω στα παιδιά ότι δεν είμαι δάσκαλος, είμαι ένας επαγγελματίας ηλεκτρολόγος, έτσι τους συστήνουμε και έτσι θέλω να είμαι.
0: Εντάξει, αυτό εννοείται ότι το λες έτσι στα παιδιά και μέσα από τη δουλειά αυτή που γίνεται και ένα παιχνιδιού που εντυπωσιάζει το παιδί και ενδιαφέρεται να το μάθει. Πώς είναι η ηλεκτρική ασφάλεια, δηλαδή πώς να τη γνωρίσει, έτσι δεν είναι? Γιατί είναι σημαντικό να μιλάμε στα παιδιά για την ηλεκτρική ασφάλεια από μικρή ηλικία, γιατί είναι και η ηλικία αυτή που έχουν και δεν έχουν την αίσθηση του κινδύνου, τι μπορεί να προκαλέσει το ρεύμα. Ναι, λόγω της ηλικίας. Εντάξει, εδώ μπορεί να το πάθει και κάποιος μεγάλος σε ηλικία από ατύχημα, αλλά τώρα ειδικά σε ένα παιδί.
1: Η ηλεκτροπληξία σε ένα παιδί είναι πολύ πιο επώδυνη από έναν ενήλικα. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε η δράση, για να ενημερώνουμε τα παιδιά από μικρή ηλικία να μπορούν να γνωρίζουν, να σέβονται τον ηλεκτρισμό και να ό,τι χειρίζονται, να το χειρίζονται με ασφάλεια. Αυτά που λέμε στα παιδιά στη δράση είναι πράγματα όχι τεχνικά, είναι πράγματα καθημερινότητας. Mm-hmm. Τους λέμε πώς να προστατεύονται από το ηλεκτρικό ρεύμα. Τους γνωρίζουμε κάποια εργαλεία, όπως είναι το ρελέ που βάζουμε στο σπίτι, το οποίο μας προστατεύει από ηλεκτροπληξία. Τους μιλάμε για τι πρέπει να προσέχουν. Ας πούμε, όταν είναι στο μπάνιο και πιάνουν μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει να στεγνώνουν τα χέρια τους πριν πιάσουν οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια σε όλη την Ελλάδα τα οποία δεν έχουν εγγυώσεις, δεν έχουν ρελέ και είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο και οι ενήλικες και τα παιδιά.
0: Έτσι ακριβώς. Με ποιο τρόπο τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από τη δράση όμως, τι περιλαμβάνει το παιχνίδι και οι βιωματικές δραστηριότητες?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχω φτιάξει δύο πλαίσια. Το πρώτο πλαίσιο της δράσης είναι μια παρουσίαση. Τους παρουσιάζω πράγματα του ηλεκτρισμού. Δηλαδή, κάνουμε μια αναφορά στο τι είναι το καλώδιο, τι είναι ο αγωγός, τι είναι οι μονώσεις, τι είναι το ρελέ. Τους μιλάω για τους κεραυνούς, τους μιλάω για πράγματα τα οποία στο τέλος της παρουσίασης, όλα αυτά που τους λέμε πρέπει να τα θυμούνται, γιατί έχουμε φτιάξει κάποια διαδραστικά παιχνίδια το οποίο η σελίδα λέγεται playsafeathome.gr, το οποίο οι γονείς, εκπαιδευτικοί μαζί με τα παιδιά τους μπορούν να παίξουν τα παιχνίδια ηλεκτρικής ασφάλειας που έχουμε φτιάξει με τους συνεργάτες μου προγραμματιστές και πιστεύω ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο το οποίο το χρησιμοποιούμε στις δράσεις μας μετά την ενημέρωση που τους κάνουμε.
0: Μπορεί δηλαδή κάποιο παιδί να μπει και να παίξει, ας πούμε, το παιχνίδι,
1: ναι, φυσικά,
0: αυτό.
1: Τα παιχνίδια
0: να
1: είναι...
0: τα ακούμε αυτά οι γονείς που βλέπουν τα παιδιά μας να παίζουν PlayStation και... Εντάξει.
1: Δεν είναι τέτοιο είδος παιχνίδια, είναι πιο πολύ εκπαιδευτικά παιχνίδια.
0: Εκπαιδευτικό αυτό.
1: Με θέμα πάντα τον ηλεκτρισμό και την ασφάλεια.

0: Τα παιχνίδια αυτά τα παίξαμε σήμερα με τα παιδιά και χτες και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Ειδικά σήμερα που είχα και το ειδικό σχολείο Σιδηροκάστρου, τα παιδιά ενθουσιάστηκαν. Τραγουδούσαν τα τραγούδια που φτιάχνουμε, χορεύανε, παίξανε πάρα πολύ με τα παιχνίδια που τους δείξαμε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα. Ειδικά σήμερα που σε αυτή τη δράση.
1: Ευχαριστήθηκαν πολύ.
0: Το ευχαριστήθηκαν
1: είναι
0: πάρα πολύ.
1: Είναι το ειδικό σχολείο του Βαμβακόφιτο, να ξέρεις.
0: Και οι δάσκαλοι, ναι, πρέπει να το πω, οι δάσκαλοι τους είναι εξαιρετικοί. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι,
0: πάρα
1: έτσι,
0: πολύ
1: ακριβώς,
0: καλή δουλειά.
1: Και χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω, Άγγελ, γιατί και εγώ είμαι η πρόεδρος συλλόγου γονέων και γεδεμόνων του ειδικού σχολείου εδώ των Σερών. Και γνωρίζω και το ειδικό σχολείο, γιατί εμάς είναι και πειραματικό το σχολείο μας και ήξερα ότι θα...
0: Να κάνω μια παρένθεση εδώ. Τα παιδιά του ειδικού σχολείου παρασύρανε τα παιδιά των άλλων δημοτικών. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε σήμερα.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Το
1: ευχαριστηθήκατε πολύ δηλαδή με την ομάδα σας.
0: Έχουμε τραβήξει ένα βίντεο που θα φτιάξουμε, θα το ανεβάσουμε σε λίγες μέρες. Φυσικά τα πρόσωπα των παιδιών δεν φαίνονται, αλλά θα δείτε ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε με σεβασμό και με πολύ ευθύνη.
1: Να ξέρεις ότι εμείς οι γονείς, όταν τα παιδιά μας πηγαίνουν σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, υπογράφουμε χαρτί ότι μπορεί τα παιδιά μας να εκτεθούν, ας πούμε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί δεν μπορείς να απαγορέψεις, ας πούμε, αλλά εμείς υπογράφουμε στο σχολείο ότι το γνωρίζουμε αυτό, ότι μπορεί το παιδί μας να πάει κάπου δημόσια και να το τραβήξουν φωτογραφία ή βίντεο όταν είναι με το σχολείο. Οπότε να μην σε ανησυχεί αυτό το κομμάτι, το ότι...
0: Πάντα προσέχουμε τα προσωπικά δεδομένα. Ποτέ δεν δείχνουμε στα βίντεό μας πρόσωπα παιδιών.
1: Μπράβο, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να πάρει τώρα, που θέλεις, Άγγελε, εγώ τώρα γνωρίζω και από μικρό παιδί, που θέλεις να πάρει μαζί του κάθε παιδί φεύγοντας από τη δράση? Από ό,τι κατάλαβα, ότι το μαθαίνεις, το εκπαιδεύεις και αυτό σήμερα που το είδες, ότι είδες και τα γέλαστα τα παιδάκια, τα χαμόγελα και όλα αυτά σήμερα δηλαδή με τα παιδιά που ήρθαν στη Σερέξπο. Αλλά ποιο μήνυμα παίρνουν τα παιδιά μετά από τη δράση? Ότι το ρεύμα φέρνει κίνδυνο, ας πούμε, αν δεν προσέξεις.
0: Το μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε είναι ότι η γνώση σώζει ζωές. Mm-hmm. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε με τη δράση σε όλη την Ελλάδα. Και κάναμε το πρώτο βήμα, φύγαμε από την Αθήνα, ήρθαμε στον τόπο μου στις Σέρες και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό εδώ. Αύριο έχουμε ένα παρόμοιο event στη Θεσσαλονίκη, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Θα παρουσιάσουμε το ίδιο πρόγραμμα και θα σου πω και ένα άλλο event που θα κάνουμε, το οποίο δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα, για το ανακοινώσω στην εκπομπή σου πρώτη φορά. Φύγει η δράση για πρώτη φορά στο πιο ακριτικό νησί της Ελλάδος, το Καστελόριζο. Θα συμμετέχουμε στο Φεστιβάλ Γρίφων και ανυπομονώ να πάω να συναντήσω 50 παιδιά του νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.
1: Μεγάλη περηφάνεια,
0: 50 παιδιά, 50 παιδιά σε όλο το νησί.
1: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, μπράβο. Και εύχομαι η δράση σου έτσι να απλωθεί και πέρα από την Ελλάδα. Και επίσης, Άγγελε, θα ήθελα λίγο ακόμα κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Στους γονείς, γιατί η δράση αφορά τα παιδιά, στους γονείς όμως, τι λέτε για να προσέξουν περισσότερο στο σπίτι?
0: Οι γονείς καταρχήν πρέπει να μιλάνε με τα παιδιά τους. Πρέπει να τους δείχνουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά. Το κλασικό παλιά που ήμασταν παιδιά μας λέγανε μην το πιάνεις, κάνει τζις. Αυτό πρέπει να το διακόψουμε, δεν πρέπει να το λέμε έτσι. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πρέπει να λέμε ότι αυτό είναι επικίνδυνο και ότι μπορεί να πάθεις κάποιο κακό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα του ηλεκτρισμού. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Πιστεύω ότι είμαστε η μοναδική δράση στην Ελλάδα που ασχολείται τόσο σοβαρά με αυτό. Και θέλω να πω στο κοινό ότι η ηλεκτρική ασφάλεια όσον αφορά το σπίτι πρέπει να... Πώς να το πω τώρα... υπάρχουν εγκαταστάσεις οι οποίες

0: είναι επικίνδυνες, καλό είναι να κάνετε ένα έλεγχο στην εγκατάστασή σας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια τα οποία δεν είναι ελεγμένα στην Ελλάδα και δυστυχώς έχουμε πολλά ατυχήματα τα οποία δεν ακούγονται.
1: Έτσι.
0: Πάρα πολύ.
1: Πάρα πολλά και δεν ακούγονται, γιατί όταν φοράνε τα παιδιά φυσικά προσπαθώ να μην το λένε και πολύ. Πολύ σημαντικό, γιατί η ηλεκτρική ασφάλεια δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι γνώση ζωής. Και υπάρχει ένα μήνυμα που αξίζει να κρατήσουμε όλοι. Ξέρω τον κίνδυνο, ξέρω τι πρέπει να κάνω, πρέπει να μείνω ασφαλής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, η ασφάλεια γενικότερα και μέσα στο σπίτι, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το σπίτι, γιατί μπορεί να γίνει και κάπου έξω, έτσι, σε ένα δημόσιο χώρο, δηλαδή τα παιδιά, ας πούμε, έχουν αυτή την περιέργεια.
0: Η περιέργεια είναι το πρώτο πράγμα.
1: Αυτό είναι το άσχημο.
0: Προσπαθούν να ανακαλύψουν τον κόσμο τους και μπορούν να πάνε σε περίεργα μονοπάτια. Αυτό θέλω να, με τη δράση, να τους δείξουμε κάποια πράγματα, να αποφύγουν τα κακά μονοπάτια και να προσέχουν τον εαυτό τους.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα τελευταίο που θα ήθελα να ρωτήσω, αν ήθελες να κρατήσεις με μία μόνο φράση στο μυαλό κάθε παιδιού, ποια θα ήθελες να είναι, ας πούμε?
0: Εγώ θέλω να πω ότι η συγκεκριμένη δράση είναι αυτή που μας ενώνει. Η ηλεκτρική ασφάλεια για τα παιδιά είναι κάτι που πρέπει να πάει σε όλη την Ελλάδα, να το γνωρίσουν πάρα πολλά παιδιά, γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα ασφάλειας πλέον.
1: Και νομίζω ότι είναι και πρωτοποριακή δράση στην Ελλάδα.
0: Είναι πρωτοποριακή δράση.
1: Ηλεκτρική ασφάλεια για τα παιδιά δεν το έχω ξανακούσει εγώ αυτό.
0: Το 2018 ασχολούμαι με αυτό. Όταν ξεκίνησα με την ιδέα, έκανα μία έρευνα στο διαδικτύο και ανακάλυψα ότι υπάρχει μόνο ένας οργανισμός που ασχολείται με την ηλεκτρική ασφάλεια στη Σκωτία και ασχολούνται πάρα πολύ με την ηλεκτρική ασφάλεια στις ασιατικές χώρες. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση,
1: φυσικά. Ναι. Να ευχαριστήσω τον Άγγελο Γκούσια που ήρθε στην πόλη των Λεόντων.
0: Πιστεύω να σας άρεσε το τραγούδι.
1: Στον τόπο καταγωγής, ναι, πολύ ωραίο. Και θα το βάλω τώρα έτσι να σε αποχαιρετήσω. Να σε ευχαριστήσω καταρχάς που ήρθες εδώ στο Ράδιο Κόσμος και τα είπαμε από κοντά. Επίσης να σε ευχαριστήσω που ήρθες και στις Expo και έκανες μια τόσο πολύ ωραία δράση και μπόρεσαν τα παιδιά να παρακολουθήσουν από κοντά και μάλιστα και το ειδικό σχολείο Βαβακόφιτο βρέθηκε στη δράση αυτή. Σου εύχομαι καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου, έτσι να ανοιχτεί, να μαθευτεί ακόμα περισσότερο. Καλή επιτυχία στο Καστελόριζο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και στη Θεσσαλονίκη τώρα αύριο που θα πας. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βεβαίως. Θα πάμε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και επί της ευκαιρίας θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων του Νομού Σερών, τον κύριο Δημήτρη Βροντελή, για την πρόσκληση να έρθω στο νομό μου.
1: Στον τόπο καταγωγής σου, Άγγελε Γκούσια, έτσι, γιατί σε ακούνε και πολλοί από εδώ τώρα σε ΡΕΗ, οπότε να τα λέμε και αυτά. Στον τόπο καταγωγής σου ήρθες.
0: Στον τόπο καταγωγής, ακριβώς.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε αυτή την πολύ όμορφη δράση για τα παιδιά.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια στο ακροατήριο.
2: Κόσμος στους 93.

λεπτάκια, 27 πρώτα λεπτά. Ορίστε και εγώ μπερδεύτηκα. Ακούτε ράδιο Κόσμο 93,5. Συντροφιά μαζί, εσωτερία Καλαθήκη. Είχαμε κοντά μα τον φίλο μα τον Άγγελο Γκούσια, ηλεκτρολόγο, για αυτή την πάρα πολύ ωραία δράση που ήρθε στην πόλη μα και μάλιστα στη ΣΕΡΕΞΠΟ. Μια δράση για την ηλεκτρική ασφάλεια των παιδιών μα. Συνεχίζουμε λίγα λεπτά ακόμη, θα βρίσκομαι κοντά σα. Σε λίγο θα περάσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επανέρχομαι και πάλι.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Οι στόχοι οδηγούν στη γνώση.
2: Και η γνώση στην πρωτοπορία.
1: Πρωτοπορία στη σκέψη.
2: Πρωτοπορία στα όνειρα.
1: Πρωτοπορία στο δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πρωτοπορία. Υπεύθυνη σπουδών, Δώρα Παπαδοπούλου, Δέσποινα Γανίτη, Γιάννης Χατζιαθανασίου. Διδάσκονται τα μαθήματα όλων των κατευθύνσεων, γυμνασίου, γενικού και επαγγελματικού λυκείου, καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων ΕΠΑΛ. Τσαλοπούλου 14. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2321 053 186.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος Αθηνών Κηφισιά και Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Ο Βόλος την ΑΕΚ, ο Όφη τον Αστέρα Τρίπολης, η Καλαμάτα τον Παναθηναϊκό και ο Παναιτωλικός τον ΠΑΟΚ. Αντιμέτωποι με την Εθνική Ελλάδος θα τεθούν κανονικά ο Λούκα Γιώβιτς της ΑΕΚ και ο Άντρια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στις κλήσεις της Εθνικής Σερβίας, με την οποία κοντράρεται η Εθνική μας στις 24 του μήνα για το Nations League. Ο Αρμάντο Γκοντζάλες επιλέχθηκε από τον Ράφα Μάρκες στην Εθνική του Μεξικού, με τον θρύλο της χώρας να κάνει τις πρώτες

Του κλείσει ως προπονητής. Ο Γκοντζάλες είναι ένα από τα πρόσωπα που έχει μαγνητήσει όλα τα βλέμματα στο Μεξικό, καθώς θεωρείται ανερχόμενο αστέρι. Και το θαυμάσιο ξεκίνημα με τον Ολυμπιακό αποζημιώθηκε με την κλίση του στην εθνική ομάδα.

0: Χρώματα, άνοιξη, βέλτα στα δίλω. Θαλάσσα, παρέα, βελοφύλλο, σε τονίσα, σε τονίσα.
1: Κόσμος τους 93.

Η Σωτηρία Καλακίδου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή θα τα λέμε αυτές τις ώρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά που με κρατήσατε. Σας εύχομαι ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Και θα ανταμώσουμε και πάλι την Τρίτη στις 5 η ώρα. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.

Κόσμος στους 93.

0: έλεγα.
1: Α, εγώ είμαι στρατιωτικός και τα λέω ξεκουράτα.
0: Σιμπούλη, ρούφα τα αυγό σου και άντε στη γωνία.
2: Γυναίκε, μη θρυνείτε. Έτσι είμαστε εμείς οι άντρες. Σκληροί.
0: Αμάν, την ψώνησε. Εγώ παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσο.
1: Μουσούσα πολύ τρόπον κτλ. Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ τα μακρά και τα βραχιά τα προφέρω. Ας με παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνήρι είναι περισπόμενο, περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονίζεται με βαρία ή με οξία, κάνω το ίδιο.
2: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
3: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
4: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
3: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
4: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Α. Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
5: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
5: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
5: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
5: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
3: Site www.economouseres.gr.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
10: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Το περίγραμμα των κυβερνητικών παρεμβάσεων που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη εβδομάδα για την αντιμετώπιση του υπερβολικού ενεργειακού κόστους έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Καθημερινές καταγγελίες στην ΕΣΑΜΕΑ για ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη και μένουν εκτός του προσωπικού βοηθού. Αποκλείονται ακόμη και άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία 100% επισημαίνει η Συνομοσπονδία. Μεταμοσχεύσεις μαλλιών από αναισθησιολόγο, ιατρικές πράξεις από μη ιατρούς και οδηγίες μέσω βίντεο κλήσης έδειξαν οι έλεγχοι σε ιδιωτικές μονάδες υγείας. Πάνω από 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους που απήχαν τα τελευταία 19 χρόνια από τις κάλπες αναζητούν τα κομματικά επιτελεία, γνωρίζοντας πως θα είναι ένα από τα κλειδιά των επόμενων εκλογών. Σε ηλικία 103 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.660 μονάδες. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Τρίτη και Παρασκευή στις 5 το απόγευμα.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Κρεοπολίου Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
3: Γεια σας. Θέλω μοσχαράκι γάλακτος για το παιδάκι μου. Αλλά να είναι μαλακό και ντόπιο, ε!
4: Βεβαίως, κυρία μου. Τα μοσχάρια είναι δικής μας παραγωγής. Καλοταϊσμένα και φροντισμένα.
3: Όπως το αγόρι μου.
4: Πόσο είναι το παιδάκι σας?
3: Μόλις τελείωσε το στρατό το πουλάκι μου.
4: Α, μάλιστα. Να σας ζήσει.
5: Κρεοπολείο Αλέξανδρος. Μοσχάρια δικής μας παραγωγής από την περιοχή του Παγκαίου. Πεντανόστιμα χοιρινά και αμνοερήφια και πολλές ακόμα επιλογές.
6: Κρεοπολείο Αλέξανδρος στην Πρώτη Σερών.
5: Ποιότητα σε κάθε μπουκιά.

0: καιρό για ποιο νόημα ζούσες.
1: Τα τραγούδια του ελληνικού σινεμά στον κόσμο μας.

Περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Raider και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Αύριο Σάββατο οι πρώτες αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής της Super League, Ατρόμητος Αθηνών Κηφισιά και Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, ο Βόλος την ΑΕΚ, ο Όφη τον Αστέρα Τρίπολης, η Καλαμάτα τον Παναθηναϊκό και ο Πανετολικός τον ΠΑΟΚ. Αντιμέτωποι με την Εθνική Ελλάδος θα τεθούν κανονικά ο Λούκα Γιώβιτς της ΑΕΚ και ο Άντρια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν στις κλήσεις της Εθνικής Σερβίας, με την οποία κοντράρεται η Εθνική μας στις 24 του μήνα για το Nations League. Ο Αρμάντο Γκοντζάλες επιλέχθηκε από τον Ράφα Μάρκες στην Εθνική του Μεξικό, με τον θρύλο της χώρας να κάνει τις πρώτες του κλήσεις ως προπονητής. Ο Γκοντζάλες είναι ένα από τα πρόσωπα που έχει μαγνητήσει όλα τα βλέμματα στο Μεξικό, καθώς θεωρείται ανερχόμενο αστέρι. Και το θαυμάσιο ξεκίνημα με τον Ολυμπιακό αποζημιώθηκε με την κλήση του στην Εθνική Ομάδα.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάνε μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9. Φροντιστήριο Εξέλιξη. Η δική σου διαδρομή προς την επιτυχία.
2: Όταν η εμπειρία ετών συναντά μια νέα δυναμική σύνθεση καθηγητών, η επιτυχία είναι η μόνη επιλογή.
1: Δημιουργήσαμε μια νέα δυναμική ομάδα από έμπειρους εκπαιδευτικούς με επικεφαλής τον καταξιωμένο καθηγητή Άγγελο Μπαλτζή, που ενώνουν τις δυνάμεις τους και φέρνουν άριστα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις.
2: Φροντιστήριο Εξέλιξη. Άγγελος Μπαλτζής. Εξασφάλισε μια θέση στην επιτυχία. Τσαλοπούλου 11 Αλφα, Σέρες. Τηλέφωνο 23210 23210.
3: Μια ολοκένουργια παράσταση, μια θεότρελη κωμωδία, το έκτο βήμα και υπάρχουν. Σας περιμένουμε στη Σερέξπο, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 ακριβώς, στη μικρή σκηνή. Μια παράσταση που θα δείξει 5 θέματα καθημερινότητας, όπως ζευγάρια σε οικονομική απόγνωση, κληρονομικά, προσωπικά δεδομένα, Ελληνίδες γιαγιάδες και νύφη εναντίον πεθεράς. Μια νέα κωμωδία, διαχειρός, σενάριο σκηνοθεσίας, αφήγηση Δόλκας Χρήστος. Παίζουν ηθοποιοί Νίκος Βλάσκος, Βασίλης Κρυονάς, Γεωργία Χαλκιά, Πασχαλία Χίτζιου. Μια νέα κωμωδία η οποία πραγματικά θα σας κάνει να φύγετε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι.
4: Στην Ελλάδα τα σχολεία ξεκίνησαν.
5: Και μαζί η λίστα για τα ψώνια με τιμές θαύμα. Στο Γκάντζα.
4: Λουμίδης καφέ σε 96 γραμμάρια, μόνο 2,17. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,60. Αυγά εξάδα μαμτζέρι, τα μεγάλα, μόνο 1,80. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Αλτέρα φασολάκια στρογγυλά, 900 γραμμάρια, μόνο 1,64.
5: Βέρο, μαλακτικό ρούχουν, 3 λίτρα. Μόνο 3,65 και Essex υγρό πλυντηρίου 45 μεζούρες μόνο 4,74.
4: Ευτυχώς από εβδομάδα αναλαμβάνει η άλλη γενιά τα ψώνια.
5: Το παιδί
4: μαζί με τη γιαγιά. Καλά θα πάει αυτό. Supermarket Kansas.
5: Τιμές θαύμα για όλους.

0: Κόσμος στους 93.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Εγώ να τρέχω σε αυτά τα μαγαζιά που πηγαίνουν όλοι και να τσακώνομαι για μια τσάντα. Με την καμία. Εγώ για σχολικά επιλέγω μόνο το Σωτηρόπουλο. Πάω στο κατάστημα, έρχονται με χαμόγελο και μου βρίσκουν ό,τι θέλω. Βαριέμαι να πάω εκεί. Τηλεφωνάκι, παραγγελιούλα και έρχονται στην πόρτα μου. Τσάντες, τετράδια, γραφική ύλη σε απίστευτη ποικιλία και τιμές όνειρο. Κι αν κάτι δεν μου αρέσει, μου κάνουν κι αλλαγή. Γιατί στο Σωτηρόπουλο ξέρουν.
3: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Τα καλύτερα σχολικά στη Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Delivery στο 2321051612 και στο e-pavlahartopolio.gr.
2: Σχολικά Σωτηρόπουλος. Αυτοί εκεί ξέρουν.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
8: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος τους 93.
1: Είχα, μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συνεφάκι, συνεφούλα μου, σαν συνεφά, συνεφάκι.

Κόσμος του 99.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Γι' αυτό και εγώ θα φύγω να πάω στην Αυστραλία να βρω γαμπρό.
1: Αυστραλή συναγερμός! Έρχεται η μισκακουρό.
0: Τον κακό σου τον καιρό!

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο, επειδή κάθε

σημαντική σιωπή. Με μια ελεύθερη φωνή ψιθυρίζω μην αργείς. Πιάσε μου τα χέρια μπορείς. Τα όνειρά μας αλυσίδα σε κάθε ασπίδα. Απέναντι θα μένουν. Με χλέβουν οι αξίες. Μέσα μου θα ζουν. Μαζί με ψυχές που αντιδρούν. Ένα θα γίνω. Δεν

το οργολιόν μου επικρατούσε η κλασική μουσική και η βυζαντινή μουσική. Γιατί ο πατέρας μου ήταν της εκκλησίας άνθρωπος, οπότε δεν έμπαινε άλλη μουσική μέσα, τίποτα. Νομίζω ότι η πρώτη μου επαφή με το ρεμπέτικο και με το λαϊκό τραγούδι έγινε από τα 18 και μετά. Ναι. Άρχισα να είμαι σφουγγάρι και να σε όλα τα είδη μουσικής που πραγματικά έχουν επίπεδο και δεν με προσβάλλουν.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Brněnice. Příští zastávka Malešická továrna.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr.

0: Εσύ είσαι βρε ρεζίλη της μουσικής. Ρε κανίβαλε. Παλιό έφορα των μουσικών αποβρασμάτων.
1: Μίλησε καρδιά και φτιάξε λαδιά.
0: Τι πράγμα.
1: Και της καρδιάς τη ρίζα, τη χάρισα στη λίζα.
0: Βρε να χατείς, χάλβα.
1: Εγώ δεν το αφήνω τέτοιο κορίτσι φίνο.
0: Τον κακό σου τον καιρό.
1: Για τις λίζες το μεράκι θέλω φίνο ταλγκαδάκι.
0: Παλιό γάιδαρε.

0: kilometr. Příští zastávka Malešická továrna.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

κόσμος όλος, η Ελλάδα μας. Άκουσέ την. Κόσμος τους 93.

ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα.

Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

πατριωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Γνωρίς του με τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.